0: τι μπήκε ανάμεσά μας? Γιάννης Πλούταρχος και Κωνσταντίνα, 9 λεπτά πριν από τις 6. Και ο πρόεδρος των αρτοπιών στην Μεσσηνία είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα στον πρόεδρο. Καλημέρα από τον πρόεδρο σε όλους τους πρωινούς μας φίλους.
1: Καθόλου τώρα δεν με νοιάζει.
0: Και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ντόναλντ Τραμπ, ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ από την Αθήνα. Σκάνδαλο υποκλοπών και στην Πολωνία. Δεδομένα πολιτών και ηγετών μεταδίδονταν στο Ισραήλ. Πολεμικές ιαχές στην Βαρσοβία, ταχεία μεταφορά στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη, ζητάει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. $366 εκατομμύρια δολάρια θα πληρώσει ο Elon Musk για να κρατήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι το Κόγκρεσο. Συνέντευξη σταθμός του ηγέτη του ΠΚΚ, σε εξέλιξη ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Eurostat. Ένας στους τέσσερις Έλληνες δεν έχει χρήματα ούτε για μια απλή έξοδο για καφέ. Κακοκαιρία εξπρές μέχρι την Πέμπτη, καμπανάκι για ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους έως 9 μποφόρ. Αγωνία στα Χανιά, θρίλερ με την εξαφάνιση 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά. Τούρκοι καλούν σε δολοφονία Έλληνα ευρωβουλευτή να τον πυροβολήσουν στους δρόμους της Ευρώπης. Μαύρη θύελα στην Τούμπα, η Καλαμάτα σκόρπισε τον ΠΑΟΚ με 3-1 και έγραψε ιστορία. Στην Γερμανία ένα ρομπότ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε σεξουαλική επίθεση σε 16χρονη.

0: Καλημέρα μου, γράφει και ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος, ο πατριάρχης του ραδιοφώνου στην Αχαΐα. Αλλά ο Θόδωρος το έχει με το γερμανικό, ρε παιδιά.
1: Κάνε κάτι για μας.
0: Ούτεν τρίτεν, μου γράφει ο σοφός της συντροφιάς μας. Καλημέρεν.

Καλώ στο φίλο μας τον Σάμπα στην Θεσσαλονίκη που μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στους Καλαματιανούς και μπράβο στην ομάδα της Καλαμάτας. Αυτή ήταν η πραγματική μαύρη θύελα χθες και ας φορούσε γαλάζια. Καλημέρα Σάβα. Πάντως εδώ που τα λέμε, κοντά έπεσες με την πρόβλεψή σου. Τι είχες πει, 4-1 ο ΠΑΟΚ. Κοντά, κοντά. Κοντά έπεσες.

Χρήστος Ασπάλας στην Καλαμάτα μου γράφει: πες τον φίλο μας τον Σάβα, μέσα έπεσε στο σκορ, αλλά ανάποδα, αφού μας χάρισε και ένα γκολ. Επίσης, πες του, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Αυτά γράφει ο Χριστέρας. Καλημέρα, Χριστό.

Νομίζω φίλε Σάβα και φίλε Χρήστο, ότι εχθές το πρωινό ξεκίνημα είχαμε πει ότι το Χ ίσως να ήταν το επικρατέστερο σκορ και ότι η Καλαμάτα ήταν ικανή, είναι ικανή για να κάνει την ζημιά. Αυτά υπόθηκαν χθες. Κάτι ξέρει ο Μπαρμπάς. Αλλά και από την άλλη είχαμε πει ότι αυτούς δεν τους πιάνεις πουθενά.

Όπως και να έχει, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της ομάδας της Καλαμάτας στην Τούμπα χθες το βράδυ. Σκόρπισε τον ΠΑΟΚ με 3-1 και ήταν η πρώτη νίκη της Μαύρης Αθιέλας στην Τούμπα. Στην ιστορία της.

Χθες είχαμε πει, μακάρι ο καλύτερος να κερδίσει και κέρδισε ο καλύτερος. Ένας ΠΑΟΚ που δεν βλέπονταν, έτσι, δεν ξέρω αν διαφωνείτε μαζί μου. Μεταλλαγμένος ΠΑΟΚ ήταν αυτός χθες. Να αφήσουμε τώρα το ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένα περιστατικό σε ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ, γνωστό μάλιστα έτσι, το Six Flags Over Georgia, στην Αμερικανική πολιτεία Georgia, περίπου 24 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας στην Ατλάντα.

Εικόνες δείχνουν επιβάτες εγκλωβισμένους σε ακινητοποιημένο τρενάκι. Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε αυτό το Λούνα Πάρκ στην Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνω.

φεύγουμε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε στην Δυτική Βολιβία. Ένα τραγικό δυστύχημα με 10 νεκρούς και 4 τραυματίες όταν ένα βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα σε μια χαράδρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Καλημέρα να πω στον Νίκο στο Μοσχάτο, ο οποίος μου γράφει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πες καλημέρα στον σοφό της παρέας μας. Καλημέρα Νίκολα μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Να καλημερίσω και την Χριστίνα στο Ναύπλιο, την Σοφία στην Πάτρα, την Νατάσα στην Πάτρα. Καλημέρα Νατάσα μου, καλημέρα στην Πάτρα μας. Καλημέρα κυρία Γεωργία, καλημέρα στα Γρεβενά, να σε καλά.

Τι μου γράφει ο 308. Καλημέρα σε όλα τα πρωινάκια που λες και εσύ, Τάνια Παγκράτη. Καλημέρα Τάνια μου. Καλημέρα στο Παγκράτη. Καλημέρα σε όλα τα πρωινάκια μας.

Μάκης Ταρίφας. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου Μάκη μου. Στον Πειραιά. Καλημέρα Κωστή. Κώστας Γιαννελόπουλος, Πάτρα.

Είμαι κι εγώ εδώ, μου γράφει ο φίλος μας ο 617, ο οποίος συνεχίζει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον πρόεδρο στην Καλαμάτα. Νέα Τύρινθα, Αργολίδα.

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, τη δική μας Κίμπερλι, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για το εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοιλ από τη θέση της. Τρίζει η καρέκλα λοιπόν της Κίμπερλι Γκίλφοιλ ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επανήλθε στο θέμα του Νίκολα Γιόκιτς.
1: Το ενδεχόμενο να δει τον Νίκολα Γιόκιτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού εξακολουθεί να βρίσκεται στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος επανήλθε στο θέμα με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα story, επαναφέροντας την επιθυμία του να φέρει στην Αθήνα τον Σέρβο Superstar των Denver Nuggets. Η σχετική αναφορά έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων που είχε κάνει στις αρχές Αυγούστου, όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Στη νέα ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίζεται ως φιγούρα Playmobil να κάθεται στο γραφείο του, με τη λεζάντα να αναφέρει χαρακτηριστικά «Όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις σε Γιόκιτς». Σε δεύτερο story, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναδημοσίευσε βίντεο με την τελευταία assist του Γιόκιτς, η οποία έγινε viral κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα προετοιμασίας των Nuggets.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
4: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
8: Παιδιά, πεινάτε.
9: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
8: Παιδιά, λέω.
9: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
10: Σπαγγέτι. Έρεσε, αφού είναι το αγαπημένο.
11: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
9: Κατάλαβες.
10: Όχι.
11: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.

0: πρωινό ξεκίνημα, καλή σας μέρα, καλή αρχή, Τρίτη 13 του μήνα σήμερα. Είχαμε και ένα σοβαρό επεισόδιο σε βάρος δύο οδηγούν ταξί χθες το απόγευμα στην Αλαμία, στην πιάτσα της οδού Βουρτσελά, στην περιοχή Παγκράτη της Αλαμίας. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο ταξιτζίδες χρειάστηκε να διακομιστεί στα επίγοντα του τοπικού νοσοκομείου. Τι συνέβη? Δύο άτομα που νωρίτερα ήταν σε ένα ουζερί της περιοχής επιτέθηκαν στους δύο ταξιτζίδες όταν ένας από αυτούς που είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα τον ταξί, τη στιγμή που πήγε να το πάρει, βρήκε πάνω στο μηχανάκι του μια κλίση της αστυνομίας. Θεωρώντας λοιπόν υπεύθυνους τους ταξιτζίδες της πιάτσας, τους επιτέθηκε στην αρχή φραστικά και στη συνέχεια σωματικά με την βοήθεια και του φίλου του. Μάλιστα, τον ένα ταξιτζί τον βούτυξε από το λαιμό και τον πέταξε κάτω, ενώ ο δεύτερος ταξιτζής τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να σώσει τον συνάδελφό του.
1: Αλλάζουμε το πρωινό σας.

Να καλημερίσω τον θαλασσόλικο της συντροφιάς μας, τον Τζίμι, τον μαρινιέρο στην Πάτρα. Στέλνει την καλημέρα του ο Τζίμις σε όλο τον κόσμο και αναρωτιέται, έχει γράψει κάτι ο σοφός της παρέας μας? Έχει γράψει Τζίμι. Ο Τζίμις έχει πάρει το κολλάι. Ξέρει ότι περίπου αυτήν την ώρα κάθε πρωί ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος, στέλνει τα δικά του.

0: Άντε πες το, μου γράφει η κυρία Γεωργία στα γρεβενά. Μη μας κρατάς σε αγωνία. Έλα κυρία Γεωργία μας, έλα κυρία Γεωργία μας. Εσύ περίμενες 9 μήνες για να γεννηθείς. Περίμενες 2 λεπτά.
1: Έπαιξα για όλα, παραδέχομαι. Μα μετά νιώσα το λέω και δεν τρέπομαι.
0: Ο Θόδωρος Καμπέρος λοιπόν στην Πάτρα, ο σοφός της συντροφιάς μας, έγραψε: γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε η ικανότητα να περπατάς στο δικό σου μονοπάτι είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί. Καλημέρα σας. Καλημέρα Θόδωρε.

0: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.
1: Να καλημερίσω και όλους τους ραδιοφωνικούς μας φίλους που μας ακούν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και όχι μόνο, μέσω του ραδιογάμα στους 94. Καλημέρα και καλή Τρίτη. Πού θα με βγάλεις

που ξαναδιαβάζω. Η ικανότητα να περπατάς το δικό σου μονοπάτι είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί. Αυτό έγραψε σήμερα ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θοδωρής ο Καμπέρος, στην Πάτρα.

Άφησε το μηχανάκι του λοιπόν παράνομα σε πιάτσα ταξί. Ήπια τα ουζάκια του, τα τσίπουρά του. Πήγε να το πάρει. Βρήκε την κλίση της τροχίας πάνω στο μηχανάκι και του έφταιγαν οι ταξιτζίδες στην πιάτσα. Με αποτέλεσμα να πλακωθούν στις μπουνιές και να στείλει τον έναν από αυτούς στα επίγοντα στο νοσοκομείο.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: 6 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα.
1: Έλα και γιατρέψε με. Όπου κι αν πας, πάμε μαζί.
0: Ένας καθηγητής συνελήφθη, ακούσε τώρα τον λόγο, για κατοχή άνω των 10 κιλών κάναβης. Αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και χρηματική εγγύηση. Η άλλη πήγε στην κηδεία της μάνας της, αλλά μέσα στο φέρετρο είδε μια άλλη γυναίκα ντυμένη με τα ρούχα της νεκρής μητέρας της. Θα το ακούσουμε και αυτό εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη Ξουλεή, τον κολοσσό της Ρόδου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μου γράφει καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα στο Σίδνεϊ, μάλλον καλό μεσημέρι. Τι ώρα είναι εκεί τώρα, 2 παρά 2:30, 2:30 το μεσημέρι. Να στείλω την αγάπη μας σε όλους τους ομογενείς μας.

0: Για να δούμε τώρα αυτή την ιστορία με αυτόν τον μερακλή εντός αγωγικών καθηγητή μέσης εκπαίδευσης που συνελήφθη σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, παρακαλώ, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση κάναβης στο σπίτι του.
1: Σε ξέρω εγώ πιο καλά κι από σένα.
0: Ο καθηγητής συνελήφθη, πήγε στον αρμόδιο ανακριτή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Είχε προηγηθεί η έρευνα της αστυνομίας, βλέπετε, σε μια αποθήκη του σπιτιού του, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ποσότητες κάναβης ακατέργαστης σε μορφή φούντας πάνω από 10 κιλά και αποξηραμένη μάλιστα. Ο καθηγητής λοιπόν μέσης εκπαίδευσης έδωσε τις εξηγήσεις του στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αλλά και χρηματική εγγύηση.

0: στη ψυχή.
1: 6 και 37 πρώτα λεπτά και βάζω ένα πάριο. Έρευνα για υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος μιας 16χρονης με την φερόμενη χρήση ρομπότ. Καλά ακούσατε. Και βάζω ένα πάρι. Συνέβη στην κολονία της Γερμανίας. Δύο νεαροί 16 και 19 ετών βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς φέρονται να κατέγραψαν το περιστατικό και να το μετέδωσαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την γερμανική αστυνομία, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της νύχτας. Από το Σάββατο προς την Κυριακή, οι 16χρονοι βρίσκονταν σε δρόμο της πόλης μαζί με ακόμα δύο φίλες της, όταν ένα χρυσοκόκκινο ρομπότ ύψους περίπου 1 μέτρο και 20 εκατοστών την πλησίασε από πίσω. Οι αρχές αναφέρουν ότι το ρομπότ

Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, η βλακεία έχει εξελιχθεί. Με την χρήση της τεχνολογίας βέβαια.

0: έβαλαν το ρομπότ να βάζει χέρι στην 16χρονη και κατέγραψαν το περιστατικό, μάλιστα. Το βίντεο κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα του TikTok. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σοκ σε κηδεία. Η κόρη είδε στο φέρετρο μία άγνωστη γυναίκα ντυμένη με τα ρούχα της νεκρής μητέρας της.
1: Άφωνη έμεινε κόρη που πήγε να αποχαιρετήσει την νεκρή μητέρα της και αντίκρισε στο φέρετρο μία άγνωστη γυναίκα ντυμένη με τα ρούχα της εκλοιπούσας. Τώρα ζητά αποζημίωση από το Γραφείο Τελετών για το λάθος που μετέτρεψε το τελευταίο αντίο σε εφιάλτη. Η Iris Gordon είχε πληρώσει 13.820 δολάρια στο Γραφείο Τελετών Ocean View στη Νότια Καρολίνα για την κηδεία της 87χρονης μητέρας της τον Ιανουάριο. Είχε παραδώσει την ενδυμασία, το κασκόλ, το καπέλο και την περούκα της, θέλοντας η τελευταία εικόνα της να θυμίζει τις Κυριακές που τραγουδούσε στη χοροδία της εκκλησίας. Όταν όμως η ίδια και περισσότερα από 20 μέλη της οικογένειας πλησίασαν το ανοιχτό φέρετρο, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα που βρισκόταν μέσα δεν ήταν η μητέρα της. Σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή, τα προσωπικά αντικείμενα της εκλοιπούσας είχαν χρησιμοποιηθεί για να αντιθεί άλλη νεκρή. Το γραφείο φέρεται να αναγνώρισε το λάθος. Χρειάστηκαν 2 ώρες μέχρι να παρουσιαστεί η σωρός της μητέρας της με τα ρούχα που προηγουμένως φορούσε η άγνωστη γυναίκα.

0: Είχε η εξόρμηση για κυνήγι ενός 69χρονου Έλληνα που πήγε στα Σκόπια για να κυνηγήσει με τα φιλαράκια του. Στα ορεινά της περιοχής Νοβοσέλο, λοιπόν, στον Δήμο Γιώργη Πετρόφ στα Σκόπια, ένας Έλληνας κυνηγός 69 ετών βρέθηκε νεκρός, χωρίς η αστυνομία να εντοπίσει εμφανή ίχνη βίας. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
3: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει ίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες.
1: Όχι.
4: Ίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο. Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδα. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
7: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
8: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
9: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Τι μεγάλη απόλαυση.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ακούστε τι μου λέει. Σκάνδαλο υποκλοπών και στην Πολωνία. Δεδομένα πολιτών και ηγετών μεταδίδονταν στο Ισραήλ. Μάλιστα, η μεθοδολογία αναδεικνύει τα αντίστοιχα ζητήματα ασφαλείας που δεν έχουν διερευνηθεί για το σκάνδαλο Predator στην Ελλάδα.

0: Ακούστε τι μου λέει.
1: Κατερίνα, ακούστε τι μου λέει. 9 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας πρωινού, ξεκίνημα 3η 13 του μηνού. Σε εφιάλτη έχουν εξελιχθεί οι τηλεφωνικές απάτες, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, συνελήφθη από αστυνομικούς ένας 60χρονος εισπράκτορας ενός ακόμα κυκλώματος που άρπαζε χρήματα και κοσμήματα κυρίως από ηλικιωμένους στην Κρήτη αυτή την φορά. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσής Βαρουχά.
2: Είχε το ρόλο του εισπράκτορα σε ένα ακόμα κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες στην Κρήτη. Ο 60χρονος από την Ιερά Πέτρα ήταν το πρόσωπο που άρπαζε κοσμήματα και χρήματα, κυρίως από ηλικιωμένους που είχαν πιστέψει την ιστορία που τους είχαν πει οι απατεώνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα τη στιγμή που εκείνος βρισκόταν σε γνωστό μεζεδοπολείο της Ιερά Πέτρας. Σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του, βρέθηκαν επίσης χρήματα και κοσμήματα. Πάνω από 140.000 ευρώ ηλία του κυκλώματος που φέρεται να εκμεταλλευόταν τον φόβο και την αγωνία των ηλικιωμένων. Οι δράστες δεν δίσταζαν ακόμη και να απειλήσουν τα θύματα τους, επικαλούμενοι κινδύνους για τη ζωή τους ή την ασφάλεια συγγενικών τους προσώπων. Σε άλλες περιπτώσεις, συνεργός εμφανιζόταν ως αστυνομικός, υποσχόμενος δίθεν προστασία με το κατάλληλο πάντα οικονομικό αντάλλαγμα. Επιστράτευαν ακόμη και το σενάριο σοβαρού τροχαίου, παριστάνοντας τους γιατρούς και υποστηρίζοντας ψευδώς ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε εμπλακεί σε ατύχημα.
3: Ναι, έχουν πάρει τηλέφωνο και λένε, ας πούμε, διάφορα για να μου ξεγελάσουν. Και στέλνουν και μηνύματα τηλεφωνικά, δήθεν είναι από τα Υπουργεία, δήθεν παίρνω αύξηση, δήθεν έχω τέλος πάντων κάτι να πάρω από το Υπουργείο. Αλλά τελικά μια φορά πήγα να υποκύψω, αλλά ρώτησα την κόρη μου και σώθηκα.
2: 6 υποθέσεις έχουν εξιγνιαστεί μέχρι στιγμής, 5 στο Λασίθι και 1 στη Βιωτία. Η δράση που εξετάζουν οι αρχές εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως και τις 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η πλήρης έκταση της δραστηριότητας του κυκλώματος, καθώς και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη καταγγείλει ότι εξαπατήθηκαν.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός, η Σέλμα Μπλερ, φίλες και φίλοι, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε μια πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου, εν ώρα πτήσης μάλιστα. Επίσης κατηγορείται ότι προκάλεσε τραυματισμούς σε αεροσυνοδούς, οι οποίοι επενέβησαν όταν αυτή προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου.

Η Σάλμα Μπλερ έγινε γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Ερωτικά παιχνίδια» το 1999 και ξεχώρισε με την παρουσία της στις κωμωδίες «Γλυκός πειρασμός» και «Η εκδίκηση της Ξανθιάς». Η ηθοποιός πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ευτυχώς, από ό,τι δήλωσαν οι αρχές, δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην λειτουργία της πτήσης, καθώς το αεροπλάνο προσγειώθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Κι αν σε θέλω με τον Γιώργο Νταλάρα, λίγο πριν από την κορυφή της ώρας θα πάμε στις 7 με Θάνο Πετρέλη. Τι λέτε? Θάνος Πετρέλης, μάστε τέμπο. Δεν θα κάτσω να πεθάνω. Δεν χρειάζεται.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα, 2 λεπτά μετά από τις 7. Και συνεχίζεται η καζούρα για την μεγάλη νίκη της ομάδας της Καλαμάτας. Χθες στην Τούμπα η Καλαμάτα κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Ο φίλος μας ο Γιάννης Μανολόπουλος στην Καλαμάτα στέλνει μήνυμα στον φίλο μας τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη ότι κοντά έπεσες, Σάβα, κοντά με την πρόβλεψή σου της περασμένης Παρασκευής. Ο φίλος μας ο Σάββας, τα είπαμε και νωρίτερα, είχε προβλέψει νίκη του ΠΑΟΚ με 4-1. Ο Γιάννης στην Καλαμάτα περιχαρείς βέβαια για την μεγάλη νίκη της ομάδας της πόλης του. Τέλος τέλος, καλό, όλα καλά, κέρδισε ο καλύτερος. Η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά σπιτικά αποτυπώνεται με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο στα στοιχεία της Eurostat. Καλά μου πρωινάκια, ακούστε τώρα. Ένας στους 4 Έλληνες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν τακτικά σε απλές δραστηριότητες αναψυχής, όπως να πιούν ένα καφεδάκι, ρε παιδί μου, επειδή δεν τους το επιτρέπει το εισόδημά τους. Το ακριβές ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν αδυναμία είναι το 27,3%. Μάλιστα αυτό το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 12,1%. Καταλαβαίνετε τώρα τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά τα καθημερινά των πολιτών. Ένας καφές με φιλαράκια, μια κινηματογραφική προβολή, μια θεατρική παράσταση ή ακόμα και ένα απλό γεύμα εκτός σπιτιού αποτελούν για πολλούς Έλληνες έξοδα που πλέον θα πρέπει να περιοριστούν ή ακόμα και να κοπούν εντελώς.
0: Aquí está mi corazón, Ana. Aquí está mi corazón, Ana.

0: Buenos días para todos, caballeros. Το είπα σωστά. Προσπαθώ να θυμηθώ τα ισπανικά μου. Καλή σας μέρα. Η αύξηση του κόστου ζωής, οι λογαριασμοί, τα νίκια και οι καθημερινές ανάγκες απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός μας, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής.
1: Και μετά από λίγο πάβει ξανά και πάλι το ίδιο. Παίρνει μπροστά και μετά από λίγο πάβει ξανά.
0: Την ίδια ώρα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, ενώ η Κροατία καταγράφει ποσοστό μόλις 3,9%. Δηλαδή η διαφορά από την Ελλάδα φτάνει σχεδόν τις 24 ποσοστιαίες μονάδες.

Και όταν ακόμα και οι πιο απλές στιγμές αναψυχής γίνονται οικονομικά απρόσιτες για έναν στους τέσσερις πολίτες, το ζήτημα της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης αποκτά πολύ πιο χειροπιαστή διάσταση.

Ένας στους τέσσερις Έλληνες λοιπόν σήμερα δεν μπορεί, δεν του περισσεύουν τα χρήματα να πιει ένα καφέ. Αυτό λέει η Eurostat. Δεν έχει σημασία μόνο η πορεία των οικονομικών δικτών, αλλά και το κατά πόσο οι πολίτες μιας χώρας μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να διατηρούν μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής, ρε παιδιά. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί.

0: χθες το πρωί ακούσαμε τον Μιχάλη Ιγνατιού να μας λέει για τις αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην Αμερική. Πάμε τώρα να ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατιού στο Omega Live στην Κύπρο. Κάποιοι γερουσιαστές λένε ότι είναι αβέβαιο αν θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Για να ακούσουμε τι είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου στο Omega News.
1: Μιχάλη, οι αντιδράσεις είναι μεγάλες και στην Ευρώπη αλλά και μέσα στην Αμερική. Αλλά ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μπέσετ, πριν από λίγο δήλωσε ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ υπό το πλαίσιο της υπάρχουσας νομικής εξουσίας. Προσπαθεί να αποφύγει να έχει οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με το Κογκρέσο, βλέπεις. Mm-hmm. Είπε ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή είναι καλή για τους Αμερικανούς και πρόσθεσε ότι θα το κάνουμε με το σύνολο της νομικής εξουσίας που έχουμε. Έτσι λέει, γνωρίζετε ότι ο καθένας του Κογκρέσου που λέει ότι είτε είναι ένα παλιό νομοσχέδιο είτε το νομοσχέδιο του Κράχαμ που μας απαγορεύει να το κάνουμε είναι λάθος. Βεβαίως, Μιχάλη, δεν είναι λάθος. Και οι ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί γερουσιαστές, και αυτό έχει, έχει μεγάλη σημασία, έθεσαν σε αμφισβήτηση της νομιμότητας αυτής της συμφωνίας για το ρωσικό ντίζελ. Λένε, υποστηρίζουν ότι αντιβαίνει τον νόμο του Αμερικανικού Κογκρέσου. 6 γερουσιαστές λοιπόν, 3 από το Δημοκρατικό Κόμμα, 3 από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αναφέρθηκα στον νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο το 22 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και απαγορεύει την εισαγωγή κάθε μορφής ρωσικής ενέργειας, και τονίζουν ότι η απόφαση του Προέδρου να επιτρέψει εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ παραβιάζει ευθέως τους αμερικανικούς νόμους. Μάλιστα, Μιχάλη, γράφουν ότι το Κογκρέσο υπήρξε σαφέστατο. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εισαγάγουν πετρέλαιο από τη Ρωσία όσο αυτή δεν έχει τερματίσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας. Επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι πρόκειται για τρεις γερουσιαστές δημοκρατικούς, τρεις γερουσιαστές ρεπουμπλικάνους, είναι και οι 6 πολύ σοβαροί άνθρωποι και πολύ ψηλά ιστάμενοι στη γερουσία.
2: Βεβαίως το ερώτημα, οι αντιδράσεις είναι αντιδράσεις από τους γερουσιαστές, μπορούν όμως να μπλοκάρουν τη συμφωνία.
1: Κοίταξε, στη βάση του νόμου μπορούν να την μπλοκάρουν τη συμφωνία. Αλλά όπως λέει ο Υπουργός Οικονομικών, έχουν άλλους τρόπους να ξεπεράσουν τις αντιρρήσεις του νόμου.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες. Δες.
4: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
5: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
6: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
7: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Παιδιά, πεινάτε.
10: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
9: Παιδιά, λέω!
10: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
11: Καλά, Μακαρόν δεν ακούτε? Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Θα βάλω σπαγγέτι πένε.
12: Σπαγγέτι. Αίρεση σταθούν τα αγαπημένα.
13: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
10: Κατάλαβες?
12: Όχι.
13: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
2: Κυριάκη, εντάξει είμαστε ρε, τώρα που στεναχωρήθηκες για τον Ολυμπιακό, για πες μου γιατί στεναχωρήθηκες.
14: Θα στεναχωρηθώ γιατί
2: για τον Ολυμπιακό στην Αμερική,
14: να
2: δούμε
14: πότε
2: θα γνωρίσει το
14: βράδυ, να
2: πω εδώ από εκεί ξέρω με όλους και τώρα βάζουμε, έχουμε καταλήξει έτσι. Μια
14: φρέστα αυτό. Ο ΠΑΟΚ τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν
2: κοντράρει
14: τον Ολυμπιακό.
2: Ποιο βράδυ, για ποιο βράδυ μιλάς ρε κακομύρη?
14: Ο ΠΑΟΚ τα τέσσερα.
2: Γάμο τον ΠΑΟΚ, άντε γεια, ποιο βράδυ ρε βλάκα.
15: Ναι, καλησπέρα.
2: Μη μου απογοητεύσεις τον κάθε άνθρωπο. Έλα φίλε μου, το όνομά σου.
15: Καλησπέρα, ο Βρασίδας είμαι, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Τίτο.

Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Τρίτη. Κακοκαιρία Express μέχρι και την Πέμπτη, καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, καμπανάκι για ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους έως και 9 αποφορένο. Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο των επικίνδυνων φαινομένων από αργά σήμερα το απόγευμα. Και όπως λέμε εδώ στο πρωινό ξεκίνημα, ομπρέλα να πάρεις.

Κακοκαιρία Express λοιπόν για τις επόμενες 48 ώρες. Μάλιστα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε ένα μήνα. Περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις με ανέμους να είναι θυελλώδεις που θα φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 9 μποφόρ. Και από τα νύχια αυτής της ισχυρής 48ωρης κακοκαιρίας δεν θα ξεφύγει ούτε η Αττική, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο από σήμερα το απόγευμα έως αργά σήμερα το βράδυ. Και σύμφωνα με τις προγνώσεις αναμένονται βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους δρόμους, ιδιαίτερα εάν σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει άστατος και αύριο με βροχοπτώσεις κατά διαστήματα και με πιθανότητες καταιγίδων κυρίως αύριο το πρωί.

0: Όπως και να έχει, εγώ θα προτείνω στον φίλο μου τον Δημήτρη στην Πάτρα ομπρέλα να πάρεις. Γιάννης Πάριος, ανήμερα του έρωτα στο πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα. Στεγαστική κρίση με σπασμένα τα φρένα, φίλες και φίλοι. Εκρηκτικά τα ενίκια και τιμές φωτιά στην περιφέρεια. Ενίκια και χαμηλή μισθή γονατίζουν τα νοικοκυριά. Η Ειρήνη Δημερτζίδου έχει το ρεπορτάζ.
1: Η στεγαστική κρίση δεν αφορά πλέον μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά απλώνεται και στην περιφέρεια, με την αναζήτηση ενός προσιτού σπιτιού να εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση.
2: Πολύ δύσκολα, θεωρώ, για όλο τον κόσμο, γιατί τα πάντα ανεβαίνουν και δυστυχώς οι μισθοί δεν φτάνουν για την καθημερινότητα.
1: Νέοι που θέλουν να κάνουν το πρώτο τους βήμα, οικογένειες που αναζητούν μεγαλύτερη κατοικία, αλλά και εργαζόμενοι που βλέπουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους να πηγαίνει στο ενίκιο, βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια πραγματικότητα.
2: Σε νίκιο. Οπότε όλα είναι δύσκολα.
3: Είναι ψηλά τα νίκια, αλλά και οι ιδιοκτήτες έχουν προβλήματα. Όμως με φθορές, με τέτοια. Οι ενοικιαστές δεν είναι όλοι καλοί. Νομίζετε. Υπάρχει πρόβλημα και με τις δύο πλευρές.
1: Για πολλούς ενοικιαστές, το μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος δεσμεύεται για τη στέγη, περιορίζοντας τα χρήματα που απομένουν για τρόφιμα, λογαριασμούς, μετακινήσεις και άλλες βασικές ανάγκες.
3: Είναι ψηλά και εγώ άκουσα ότι και στο Πανεπιστήμιο δεν ήρθαν φέτος πολλά παιδιά, παρόλα ότι έχουν περάσει.
1: Την ίδια ώρα, η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη διαθεσιμότητα και το κόστος των κατοικιών. Σε περιοχές με αυξημένη τουριστική ζήτηση, η μετατροπή κατοικιών σε τουριστικά καταλήμματα μπορεί να εντείνει την πίεση στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.
4: Τη ζημιά την έχουν κάνει το Airbnb, πιστεύω. Και ότι δεν παίρνει κανείς την ευθύνη θεσμικά να πει ότι σε κάποιες περιοχές φτάνει και σε κάποιες άλλες θα είναι για τους ντόπιους κατοίκους και για τους ανθρώπους που έρχονται να εργαστούν μόνιμα.
1: Και όσο η απόσταση ανάμεσα στα ενίκια και τους μισθούς μεγαλώνει, τόσο πιο επιτακτικό γίνεται το ερώτημα. Μπορεί η στέγη να παραμείνει προσιτή για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην περιφέρεια?

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα να πω στον Σπύρο στην Κυπαρισία. Καλημέρα Αγγελική μου, Πάτρα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Καλή δουλειά. 7:31 πρώτα λεπτά, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής κάθε πρωί από τις 5:30 μέχρι και τις 8. Μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες λοιπόν από σήμερα το πρωί στα νησιά του Ιωνίου, κυρίως στην Λευκάδα, την Κεφαλονιά. Να καλημερίσω και το φίλο μας τον Κώστα στην Κεφαλονιά, μιας και το αναφέραμε, και στη Ζάκυνθο, καθώς και στην Δυτική Στερεά Ελλάδα και την Δυτική Πελοπόννησο. Τα έντονα φαινόμενα, καλά μου πρωινάκια, στις συγκεκριμένες περιοχές θα διατηρηθούν έως αργά σήμερα το απόγευμα. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται πρόσχερα στην βόρεια ανατολική Πελοπόννησο από σήμερα το απόγευμα έως αργά τη νύχτα και στην Στερεά Ελλάδα, μέσα και η Αττική. Οι καταιγίδες μάλιστα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

και το επόμενο μήνυμα της ημέρας, το επόμενο μήνυμα του πρωινού είναι από την πόλη της Καλαμάτας. Ο φίλος μας ο Αλέκος μου γράφει: καλημέρα Κωστάρα, βάλε ένα ωραίο τραγούδι για την ξανθούλα μας την Ελένη.

Εγώ με τη σειρά μου να καλημερίσω τους τον Αλέκο, τον Νικήτα, την Ξανθούλα, την Ελένη και όλα τα παιδιά στο Αθήρ Μπέικερι στην Καλαμάτα.

Νίκος Βέρτης, σαν τρελός σε αγαπάω, χαρισμένο από τον Αλέκο, στην ξανθούλα του Αθήρ Μπέικερη στην Καλαμάτα, την Ελένη. Να καλημερίσω και την σημαία της Κορώνης, τη σημαία του Ακρίτα Κορώνης. Ιστορική, τοπική, ποδοσφαιρική ομάδα. Γιώργος Κλεφτόγιαννης, Ραχίλ Μπέικερη στην Κορώνη. Τώρα πρέπει να εκμυστηρευτώ κάτι. Εγώ όταν πάω στην Κορώνη πηγαίνω για να πάρω μελομακάρονα και κουραμπιέτζες από το κατάστημα, το αρτοποιείο του Γιώργου Κλεφτόγιαννη. Μιλάμε. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Είχα πάει την περασμένη Παρασκευή. Πήρα τα μελομακάρονά μου, τους κουραμπιέτζες μου, και μου έβαλε και κάποια μουστοκούλουρα μέσα στη σακούλα ο Γιώργος, ο Γιώργαρος, η σημαία του Ακρίτα Κορώνης. Παιδιά, δεν φαντάζεστε. Τώρα γιατί πηγαίνω στην Κορώνη? Γιατί αυτά τα μελομακάρονα μου θυμίζουν αυτά που έφτιαχνε η μάνα μου. Καλημέρα στην Κορώνη. Καλημέρα Γιώργο Κλεφτόγιαννη.

0: Ένας 22χρονος κολυμβητής, φίλες και φίλοι, αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά, προκαλώντας μάλιστα έντονη ανησυχία. Ο αγνοούμενος είναι Ινδός, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής. Πήγε χθες το απόγευμα για κολύμπι, έπεσε στη θάλασσα από ένα μικρό λιμανάκι της περιοχής και από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν νέα για την τύχη του. Κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 10.000 ευρώ για ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε δημόσιο δρόμο μάλιστα. Αλλά η λεπτομέρεια, το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία μέσω του mycar.gr.
1: Πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 10.000 ευρώ κινδυνεύει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου που έχει δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία, εάν το όχημα εντοπιστεί ακόμη και σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έχει δηλωθεί στην εφορία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτριας στη Λαμία, η οποία είχε θέσει το αυτοκίνητό της σε ακινησία στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η τροχέα το εντόπισε σταθμευμένο σε δημόσιο δρόμο και της επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ. Η γυναίκα προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΔΕ, αμφισβητώντας την κύρωση. Η προσφυγή της, ωστόσο, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, χωρίς να εξεταστούν επί της ουσίας οι ισχυρισμοί της. Η ψηφιακή ακινησία μέσω του MyCar προϋποθέτει ότι το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό ή περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στον δρόμο, ακόμη και έξω από την κατοικία του ιδιοκτήτη, ούτε να μεταφέρεται αλλού χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, έρεται η ακινησία και καταλογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας με τις σχετικές προσαυξήσεις.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Δημήτρη, τον πρόεδρο από την πόλη της Σπάρτης, ο οποίος είναι στην ραδιοφωνική μας συντροφιά καθοδόν προς την Λάρισα, αυτός και η παρέα του. Καλημέρα παιδιά, καλό δρόμο.

φτωχοί. Τα ακούσατε έτσι, αν έχετε δηλώσει αυτοκίνητο σε ψηφιακή ακινησία και αυτό το αυτοκίνητο βρεθεί εκτός του χώρου που έχετε δηλωμένο, κινδυνεύετε με ένα προσηματάκι της τάξης των 10.000 ευρώ.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, μου γράφει η κυρία Αθηνά στην Τρίπολη. Καλημέρα κυρία Αθηνά μας.
1: Πάλι όνειρο θα ζεις.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια βολτούλα χθες με το τρενάκι, με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του παλαιού ηλεκτρικού στη γραμμή 1. Θα ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της διαδρομής με το ανακατασκευασμένο σειρμό του παλαιού ηλεκτρικού, αν το θυμάστε αυτό.
2: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1, τον παλιό ηλεκτρικό. Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να οροποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούριους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις. Νομίζω για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει κακούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ στον ηλεκτρικό, στη γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Ακολουθούν και άλλα.

0: Ακούσαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το ανακατασκευασμένο σύρμο του παλαιού ηλεκτρικού, την περιβόητη γραμμή 1. Μας είπε ότι θα υπάρχουν και ειδικές θέσεις για συνανθρώπους μας με αναπηρία, αλλά δεν μας είπε πως αυτοί οι άνθρωποι θα ανεβαίνουν τις σκάλες για να πάρουν το τρενάκι. Αυτοί οι άνθρωποι με αναπηρία.
1: Εμείς το χρόνο θα νικήσουμε ξανά. Πάμε μη ρωτάς, εκεί που έρωτας.
0: Θέσεις για αμαία θα υπάρχουν στο τρένο. Πώς ανεβαίνουν τις σκάλες αυτοί οι άνθρωποι.

0: όταν ήταν 9 ετών έκλεψε 2 πέτρινα δάχτυλα από ένα άγαλμα και τα επέστρεψε μισό αιώνα αργότερα, μετανιωμένος μάλιστα για αυτήν την πράξη του στην ηλικία των 9 ετών.
1: Μια ασυνήθιστη ιστορία μεταμέλειας εκτυλίχθηκε στη Γαλλία όταν δύο πέτρινα δάχτυλα από το άγαλμα του υπότη Τερπέν στο κάστρο του Πιερφόν επέστρεψαν στη θέση τους 50 χρόνια αφότου είχαν απομακρυνθεί. Τα κομμάτια, ο δείκτης και ο μέσος είχαν καταλήξει στον Καναδά όταν ένα 9χρονο αγόρι τα πήρε κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών. Σήμερα, στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης του μνημείου, λιθοξώος τα στερέωσε ξανά στο άγαλμα. Η επιστροφή έγινε γνωστή όταν έφτασε στο κάστρο ένα δέμα που περιείχε τα δύο πέτρινα δάχτυλα, εν μέρη καλυμμένα με χρυσή μπογιά, και μια επιστολή. Ο αποστολέας υπέγραψε ως κύριος συγγνώμη και δήλωσε ως διεύθυνση την οδό της συγχώρεσης στο Μόντρεαλ. Στο γράμμα εξηγούσε ότι ως παιδί είχε εντοπίσει τα δάχτυλα σπασμένα στο έδαφος ανάμεσα στα πόδια του αγάλματος. Τα πήρε μαζί του και επέστρεψε στον Καναδά, κρατώντας τα για μισό αιώνα. Δεν είναι γνωστό αν τα φύλαγε όλα αυτά τα χρόνια ή αν τα ανακάλυψε ξανά αργότερα. Η ακριβής περιγραφή στην επιστολή βοήθησε τους υπευθύνους να αναγνωρίσουν ότι τα κομμάτια ανήκαν στον Τερπέν, έναν από τους υπότες του Καρλομάγνου. Όπως ανέφερε η υπεύθυνη επικοινωνίας του κάστρου, Σεβερίν Λελέ, ο άνδρας εξέφρασε τη μεταμέλειά του, αναγνωρίζοντας πόσο ανόητη ήταν η παιδική του πράξη. Επέλεξε ωστόσο να παραμείνει ανώνυμος. Οι υπεύθυνοι υποδέχθηκαν θετικά την πρωτοβουλία και σχεδιάζουν να του απαντήσουν, καθώς διαθέτουν τη διεύθυνσή του. Η επιστροφή συνέπεσε με εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στο κάστρο του Πιερφόν, όπου οι ειδικοί αποκαθιστούν φθορές που προκάλεσαν η υγρασία και ο χρόνος. Έτσι, έπειτα από 50 χρόνια, το άγαλμα απέκτησε ξανά 2 από τα αρχικά χαρακτηριστικά του.

Βούτυξε λοιπόν τα δύο δάχτυλα από το άγαλμα όταν ήταν 9 ετών, αλλά το μετάνιωσε 50 χρόνια μετά και τα επέστρεψε. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε και σήμερα. Ξεκινήσατε το πρωινό σας μαζί μας κάθε πρωί, έτσι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 5.30 μέχρι και τις 8, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Μην ξεχάσετε ομπρέλα να πάρετε. Είπαμε 48 ώρες κακοκαιρία μέχρι και την Πέμπτη. Οπότε πάρ την ομπρελίτσα σου μαζί σου, για καλό και για κακό. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο αρχείο του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάτικλους. Μάλιστα, για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 13 Οκτωβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη, βροχές, καταιγίδες, πτώσεις θερμοκρασίας προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει συννεφιά και κατά τόπους θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 16. Οι άνεμοι θα φρένουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αναλυτικά τώρα, ο καιρός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΜΕΤΕΟ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης θα έχουμε πολλές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, την Εύβοια και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Στις περιοχές αυτές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ακόμα και χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 19, στη Θεσσαλία από 13 έως 20, στην Ήπειρο από 10 έως 18, στη Θερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 11 έως 22, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 22, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 25 και στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική σταδιακή ενίσχυση και από το βράδυ θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική σταδιακή ενίσχυση και από το απόγευμα θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 4 έως 6. Στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 6. Σταδιακά όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 8. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23.

Έχετε στείλει πολλά μηνύματα πρωί-πρωί σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, φαίνεται όντως ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Όντως είναι γεγονός, γιατί το επιβεβαίωσε χθες και ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά. Είπε χαρακτηριστικά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, το εξετάζουμε. Ξαναείπε δεύτερη φορά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο για το αν εξετάζει την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της. Τις τελευταίες ημέρες η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την Kimberly Guilfoyle, πρώην παρουσιάστρια του Fox News, η οποία εξελίχθηκε σε φυσιογνωμία του κινήματος MAGA. Του κινήματος δηλαδή βασικά υποστήριξη των Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εκλογικές αναμετρήσεις αλλεπάλληλες. Ο Έρικ Τίτερς, πρώην δωρητής του Τραμπ, υποστήριξε ότι η Guilfoyle του ζήτησε μέσω γραπτού μηνύματος να του μεταφέρει, να της μεταφέρει 100.000 δολάρια προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή σε πιστωτική κάρτα της American Express λίγες ημέρες πριν από την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία. Ο Ντίτερς τελικά δεν της έστειλε τα χρήματα, καθώς όπως ανέφερε δεν διέθετε τότε επαρκή άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια. Δικηγόρος της Guilfoyle δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία αποκάλυψε πρώτη την ανταλλαγή μηνυμάτων, ότι η Guilfoyle αμφισβητεί τα γραφόμενά της. Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, η ίδια αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα ενώπιον αξιωματούχων της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι είχε στείλει τα συγκεκριμένα μηνύματα. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι αν φύγει η Kimberly μπορεί να έρθει ο Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος είχε εκφράσει αυτό το ενδιαφέρον. Αμερικανός γερουσιαστής είναι, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος είναι και από τους βασικούς υποστηρικτές του Αμερικανού Προέδρου. Και είχε εκφράσει το ενδιαφέρον να έρθει ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Κάτι που το είχε συζητήσει, μου λέει ο φίλος μου που ξέρει καλά τα ελληνοαμερικανικά, με τον Τραμπ, αλλά τελικά προκρίθηκε η Guilfoyle. Τώρα ίσως να αλλάξουν τα δεδομένα και δεν είναι κακό να έχουμε Έλληνες ελληνικής καταγωγής πρέσβης εδώ. Τα αμερικανικά συμφέροντα θα εξυπηρετούν και πάλι, αλλά κάποιοι που έχουν αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα. Ο Μπιλιράκης ήταν από τους ανθρώπους που είχε αναλάβει και πρωτοβουλίες για να μην μπει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35. Είναι καλό και χρήσιμο. Οπότε θα δούμε, φίλε Γιώργο, θα γίνει. Μου γράφει ο Νίκος. Καλημέρα Νίκο. Ότι ο Τσίπρας έβαλε τον Καρτερό να γράψει βλάκα τον Ανδρουλάκη. Και μάλιστα είναι λάθος αυτό που το κάνανε τη μέρα που ο Τσίπρας έδειξε ότι δεν γνώριζε ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο είναι ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τηλεπικοινωνιακού. Και εσύ που ξέρεις μπροστά ήσουν, Νίκο μου, που είδες τον Τσίπρα να το λέει στον Καρτερό, κάνει επίθεση στον Ανδρουλάκη. Όποιες σχέσεις και να είχαν στο παρελθόν, ήταν γνωστό ότι ο κύριος Καρτερός ήταν λογογράφος του κύριου Τσίπρα. Αλλά αυτό συνέβαινε στο παρελθόν, δεν είναι τωρινό. Οπότε οι προσωπικές αυτές επιθέσεις με ανίκιους χαρακτηρισμούς μπορεί να είναι απλά στο μυαλό του Καρτερού. Θα μου πεις τώρα γιατί δεν το καταδίκασαν τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα.
της Ελλάς. Κάποιοι κράτησαν αποστάσεις, αλλά αυτοί που ήταν έτσι πολύ αδιάφοροι στο συγκεκριμένο θέμα και στο ίδιο αυτό καθεαυτό την ιστορία με το καλώδιο που μου λες, ήταν αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στον πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Έτερων εκάτερων. Καλημέρα Στέφανε. Ο φίλος Στέφανος μου λέει ότι δεν έχω ασχοληθεί εκτενώς, μάλλον για δεν με βολεύει, έτσι λέει, με την αντιπαράθεση Παπαδοπούλου Κωνσταντόπουλου. Εδώ ο κόσμος χάνεται, φίλε Στέφανε. Καλημέρα και σε σένα. Και ορισμένοι φτενίζονται. Τώρα τι να σου πω. Εγώ, όπως ξέρεις, γενικά είμαι κατά των υπερβολικά υψηλών τόνων στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Καμιά φορά συμβαίνουν βέβαια αναγκαστικά, αλλά γενικά τις αποφεύγω. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, μιας και σε τρώει η μύτη σου, μέχρι ώρας έχουμε δει κάποιους ισχυρισμούς της κυρίας Παπαδοπούλου που συνέβησαν υποτίθεται εκτός αέρα, ανεπιβεβαίωτους, οπότε θα πρέπει να δούμε αν αληθεύουν. Δηλαδή λέει ότι κινήθηκε αφού έκλεισαν οι κάμερες, απειλητικά εναντίον της, της είπε κάποιους χαρακτηρισμούς κτλ. Αυτά όμως δεν έχουν καταγραφεί στον αέρα. Στον αέρα έχει καταγραφεί μία φράση της κυρίας Παπαδοπούλου, πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η οποία και μάλιστα παραμονή της ημέρας για την ψυχική υγεία, είναι ιδιαίτερα προσβλητική για τα άτομα που έχουν ζητήματα ψυχικής υγείας. Το πήγαινε πάρε τα φάρμακά σου ή κάπως έτσι το είπε. Γι' αυτό κατεγράφει στον αέρα. Αυτό είναι δεδομένο δηλαδή. Το άλλο δεν είναι που λες. Οπότε μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, εγώ θα πω ότι το άδικο αυτή τη στιγμή, με βάση τα όσα είδαμε και τα όσα έχουμε ακούσει και μέχρι αποδείξεως το αντιθέτου επαναλαμβάνω, βαραίνει την άλλη πλευρά, όχι αυτή που λες εσύ. Αλλά γενικότερα, για να κάνω και μια γενικότερη έτσι, τοποθέτηση σε κάποιους φίλους αριστερούς μέχρι τα μπούνια σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες όμως, αλλού βάζουν πολύ νερό στο κρασί τους, θα πω ότι κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σεξισμό, υπαρκτό πρόβλημα και μεγάλο, το μισογυνισμό, υπαρκτό πρόβλημα και μεγάλο, τη διαφορετικότητα, υπαρκτό πρόβλημα και μεγάλο, και το δικαιωματισμό, για άλλους λόγους υπαρκτό πρόβλημα και μεγάλο, η εργαλειοποίηση αυτών των ζητημάτων, επαναλαμβάνω, η εργαλειοποίηση τους, όχι η προσπάθεια αντιμετώπισης τους, η εργαλειοποίηση τους, από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οδήγησε σε αποτελέσματα που δεν άρεσαν σε αυτούς που άσκησαν τις συγκεκριμένες πολιτικές ή προσπάθησαν να τις ασκήσουν. Η εκλογή του Τραμπ ήταν για μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών ψηφοφόρων μία διέξοδος από αυτές τις πολιτικές. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη αντιστοίχως ήταν επίσης μία διέξοδος ή μία αντίδραση σε αυτές τις πολιτικές.
και λέω της ακροδεξιάς και όχι της δεξιάς, διότι η στηρητική δεξιά στην Ευρώπη, οι χριστιανοδημοκράτες ως επιτοπλίστων υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη ατζέντα. Αυτό πει η άλλη πλευρά, λέει woke ατζέντα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπετε. Όσο το συνεχίζετε λοιπόν, δεν νομίζω ότι κάνει καλό στις πολιτικές που θέλετε εσείς να εφαρμόσετε. Οπότε γενικά να είστε λίγο προσεκτικοί. Για το καλό σας, για κανένα άλλο λόγο. Εγώ με πολύ καλή προαίρεση το λέω. Άρα λοιπόν, επιστρέφοντας σε αυτό που μου είπε ο φίλος Στέφανος, θα πω τα μηνύματα. Έχω πάρει πολλά σήμερα, γι' αυτό είπα να σας καλημερίσω όλους. Δεν ξέρω πού οδηγεί όλο αυτό, αλλά ας κρατήσουμε λίγο χαμηλούς τόνους.

Καλημέρα Αλέξανδρε. Όχι Αλέξανδρε μου, δεν φταίει για όλα τα κακά της Πάτρας ο Πελετίδης, έχεις δίκιο. Και για τα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές που δεν ανήκουν στο Δήμο Πατρέων, αλλά για παράδειγμα στις εθνικές οδούς, προφανώς και δεν έχει ευθύνη. Για ζητήματα όμως στο κέντρο της πόλης και φρεάτια φραγμένα, την έχει την ευθύνη η Δημοτική Αρχή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Και βέβαια δεν γυρνάει ο κόσμος γύρω από τα προβλήματα τα δικά μας, έτσι, ούτε ο μικρόκοσμος μας αντανακλά την πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα, όπως τα προβλήματα των εκπαιδευτικών. Σήμερα λοιπόν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Πάτρας έχει προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουν στείλει στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν: έχουμε φτάσει στις 10 Οκτωβρίου 2026 και ακόμα οι σχολικές μονάδες δεν έχουν κατακτήσει τον ολοκληρωμένο λειτουργικό τους βηματισμό. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η οργανωμένη, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συνταγματικές και αυτονόητες παραδοχές παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μετά την ανακοίνωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι ελλείψεις που αποτυπώνονται είναι σημαντικές, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής και αντισταθμιστικής υποστήριξης. Και παραθέτουν στοιχεία για το τι ελλείψεις υπάρχουν, πολλές και μεγάλες. Τονίζουν, αξίζει να επισημάνουμε, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα επιχειρείται με λογιστικού τύπου οπτική συμπλήρωση σωρών, μερική κάλυψη των κενών. Υπογραμμίζουμε με εμφατικό τρόπο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ότι κάθε σχολική μονάδα αποτελεί ιδιαίτερη και ολιστική σύνθεση εκπαιδευτικών λειτουργιών και αναγκών που εκτείνονται από την πρωινή ζώνη μέχρι τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν, δομούν οικογενειακές, κοινωνικές, οικονομικές σχέσεις και δεν επιτρέπεται να αλλάζουν ξαφνικά όλες τις παραπάνω συνθήκες. Είναι άνθρωποι και όχι άνθρωποι λάστιχο. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, όσο και αν προσπαθεί με επικοινωνιακούς χειρισμούς και κοινωνικούς αυτοματισμούς να τη μεταθέσει. Αποτελεί σταθερή, κοινική και αμετανόητη πρακτική ότι για όλα αυτά είναι οι κοινωνικές ομάδες και οι πολίτες και ποτέ η κυβέρνηση. Αμέτωχες Αθηνών δεν είναι και η Διεύθυνση Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και ιδιαίτερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, που οφείλει στη συσκέψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να διατυπώνει τις πραγματικές ανάγκες και ιδιαίτερες αποτυπώσεις στο εκπαιδευτικό πεδίο και όχι να εφαρμόζει απλά οδηγίες, εντολές και πολιτικές. Αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε και απαιτούμε άμεση λύση όλων των εκπαιδευτικών κενών. Πλήρη και σταθερή λειτουργία του ολοήμερου σε όλες τις σχολικές μονάδες, εξασφάλιση παράλληλης στήριξης για κάθε παιδί που έχει γνωμάτευση και ανάγκη υποστήριξης, καμία σύμπτυξη ή κατάργηση τμήματος, τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί σε Excel, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι δικαίωμα και όχι κόστος. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι μονάδες ορών στο My School, είναι άνθρωποι. Είναι επιστήμονες και έχουν ανάγκη στήριξη, ασφάλειας και κυρίως σεβασμό από το Υπουργείο Παιδείας. Με βάση αυτά λοιπόν ανακοινώνουν ότι πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 2 στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην Ακτή Δημαίων. ΠΕ και ΔΕΕ είναι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, έτσι.

Και είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Οπότε υπάρχει κάτι άλλο πέραν του μικρού κόσμου που μας απασχολεί κάθε μέρα, του δικού μας. Ο καθένας με το δικό του ασχολείται και λογικό είναι αυτό, αλλά να κοιτάμε και λίγο τη γενικότερη εικόνα.

0: Λοιπόν, λόγω των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που σήμερα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένονται και στην περιοχή, ο Δήμος Παντρέων εξέδωσε ανακοίνωση, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα, να βεβαιωθούν ότι οι υδροροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά και να περιοριστούν στις αναγκαίες μετακινήσεις. Εάν υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χυμάρων να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και να μετακινηθούν σε ασφαλές υψηλό σημείο του σπιτιού. Να μην διαρχίζουν χύμαρους είτε πεζοί είτε με το αυτοκίνητό τους. Να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει. Να μην πλησιάζουν σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Τέλος, οι δημότες καλούνται να επιδείξουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικότερα τις νυχτερινές και πρωινές ώρες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι υπηρεσίες του Δήμου θα βρίσκονται σε επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα με 24ωρη επιφυλακή προσωπικού. Σε περίπτωση κινδύνου και προβλημάτων λόγω κακοκαιρίας, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 ή το 112 ή την αστυνομία στο 100. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική της διεύθυνση που είναι www.civilprotection.gr. Είναι 3 και 13 σήμερα, τώρα το συνειδητοποίησα. Για τους προληπτικούς το λέω. Να έχετε το νου σας, ρε παιδάκι μου. Άλλωστε δεν είναι καλός συνδυασμός το γεγονός καλοκαιρίας, της πιθανότητας έντονων καιρικών φαινομένων που είπαμε και τώρα. Και της ημερομηνίας για τους προληπτικούς. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα αφήνεις θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Γιώργος Μόρος. Κύριε Μόρο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρδινιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είδα μια παρέμβασή σας για τους ακτινολόγους, αλλά θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτήν. Θα ήθελα πρώτα να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και το είχατε βάλει το θέμα, γι' αυτό θέλω να το αναλύσουμε λίγο. Είδα τελικά ότι παρά το γεγονός ότι έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας ενεργειακά για τη χώρα μας και για την Ευρώπη γενικότερα, άλλωστε το έχουν πει και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αυτό, και υπήρχαν λύσεις για το πώς θα μπορούσαμε εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή αυτή κρίση, βλέπουμε ότι τελικά μάλλον θα αναγκαστούμε να αγοράσουμε ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία θα την έχουν πάρει όμως οι Αμερικανοί από τους Ρώσους. Δηλαδή ουσιαστικά βάζουμε διαμεσολαβητές, μεσάζοντες, κάτι που θα μπορούσαμε να το έχουμε λύσει και μόνοι μας, αλλά δεν έγινε και γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο και αρκετά περίεργο θα έλεγα, και το λέω αυτό επαναλαμβάνω γιατί το είχατε θέσει σε προηγούμενη κουβέντα μας.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρπουνιέρη για τη δυνατότητα που μου δίνετε να το ξαναφέρω και να το ξαναθέσω.
0: Ήρθε μόνο του, δεν το φέρατε εσείς.
1: Που το παρουσιάζουμε δια στην περιπτώση. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην ελληνική λύση δεν είμαστε προφήτες θεωρώ. Απλώς αξιολογούμε τα γεγονότα, τις περιστάσεις και σκεφτόμαστε. Ίσως να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά από ό,τι σκέφτονται οι ίδιοι, γι' αυτό το είχαμε φέρει το θέμα και το είχαμε βάλει. Και πολλές φορές ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, το είχε αναδείξει και έχει κάνει εκτενέστατες αναφορές όσον αφορά αυτό το θέμα. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι είχαμε πει και τι λέγαμε και τι λέμε διαχρονικά. Εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να πάμε να κηρύξουμε τον πόλεμο στη Ρωσία. Το ότι μας έσυγαν εκεί όχι οι πολιτικοί αξιωματούχοι, εγώ δεν θα πω οι πολιτικοί αξιωματούχοι, εγώ θα πω οι πολιτικοί νάνοι της Ευρώπης, γιατί περί νάνων πρόκειται. Μας έσυραν λοιπόν σε ένα πόλεμο. Η Ελλάδα έδωσε και όπλα μάλιστα στην Ουκρανία και χαλάσαμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Αυτό κάναμε. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εισάγουμε, να μην μπορούμε να εισάγουμε τίποτα από εκεί, γιατί εν περιπτώσει να κόψουμε κάθε δεσμό επικοινωνίας. Τι έχει πει η ελληνική λύση του Κυριάκος Βελόπουλος άπειρες φορές? Φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Παιδιά, να πάρουμε φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τους Ευρωπαίους. Και να τους, επιτρέψτε μου την έκφραση εισαγωγικά, να τους ανοίξουμε τα μάτια, αλλά κοιτάξτε κύριε Καρβουνιάρη, τα μάτια τους είναι ανοιχτά προς άλλες κατευθύνσεις των Ευρωπαίων πολιτικών. Τα συμφέροντα της Γερμανίας, τα όψιμα, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει να παράγει όπλα, όπως αντιλαμβάνεστε, η Γερμανία, και θα πρέπει να βρει αγορές που να πουλήσει. Άρα

0: αυτό θα πρέπει να υπάρξει. Κάποιος πόλεμος, άρα αυτός ο πόλεμος τη συμφέρει τη Γερμανία να το συντηρήσει. Και απ' την άλλη η Γαλλία εμποδίζουν στο να υπάρχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Εξυπηρετεί, θέλω να πω με λίγα λόγια, τους μεγάλους της Ευρώπης οικονομικά, σε εισαγωγικά πάλι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι μεγάλη ή με τι ελλείμματα ή μια περιπτώσει αυτοί μπορούν και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, αλλά σε κάθε περίπτωση τους εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Ναι. Αυτή ήταν η άποψη δική μας, αυτή εξακολουθεί να είναι, και εδώ βρεθήκαμε λοιπόν τώρα προεκπλήξεων. Δηλαδή η Αμερική συμμάχησε με τη Ρωσία, να το πω έτσι, προκειμένου να αγοράσει φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Για ποιον το αγοράζει η Αμερική το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο? Προφανώς πρώτον για να εξυπηρετήσει τη δική της εσωτερική ανάγκη, και δεύτερον να μεταπουλήσει αυτό το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή ως μεσάροντας θα λειτουργήσει.
0: Εμείς λοιπόν ως μια οικονομία και ως κυβερνήσεις διαχρονικά εδώ και 40 χρόνια που φτάσαμε να γίνουμε ένα κράτος μεταπρατών, μεταπολιτών, εξυπηρετούμε λοιπόν αυτή την ανάγκη της μεταπόλησης. Αυτό θέλουμε. Είμαστε μεταπράτες. Έχουμε μια πολιτική μεταπρατική. Αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Να εισάγει, να διοχετεύει σε καρτέλ, σε καρτελοποιημένες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, έχει καρτελοποιήσει όλες, έτσι, προκειμένου να εξυπηρετήσει δικά της συμφέροντα. Δεν θέλω να πάω παραπέρα και να πω ή να υπονοήσω οτιδήποτε άλλο. Και να εξυπηρετήσει αυτή την αναγκαία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, δεν θέλει να πάμε να κάνουμε αυτό που έκανε ο Τραμπ. Ποιος να το ακούσει?
1: Λέτε δηλαδή, συγγνώμη τώρα να ρωτήσω, λέτε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς, δηλαδή να αγοράσουμε εμείς το πετρέλαιο να το πουλάμε στους άλλους?
0: Όχι, δεν λέω να το πουλάμε στους άλλους, δεν λέω να εκμεταλλευτούμε τους άλλους, λέω όμως ότι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε το πετρέλαιο εμείς για να εξυπηρετήσουμε την δική μας εσωτερική ανάγκη. Σας είπα, η Αμερική καλύπτει τη δική
1: μας. Αν μας περίσσευε, θα μπορούσαμε και να πουλάμε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Θα μπορούσαμε και να πουλάμε, ναι. Σαφώς, θα μπορούσαμε και να πουλάμε, αλλά δεν λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Λέω να εξυπηρετήσουμε το φτωχό, τον Έλληνα που φέτος το χειμώνα τα γεροντάκια θα πεθαίνουν από το κρύο. Ξέρετε, σε περιόδους με χαμηλές θερμότητες και υψηλές θερμοκρασίες, οι θάνατοι αυξάνουν. Έτσι θα γίνει. Γιατί ο φτωχός συνταξιούχος δεν έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί πετρέλαιο ούτως ώστε να ζεσταθεί.
1: Όχι, το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν και τόσο έντονο. Ήταν πρόβλημα, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο πάει να γίνει τώρα. Όπου οι περισσότερες πολυκατοικίες είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους ή είχαν διαφωνήσει για ένταυρο, βρίσκαν όλοι, εν πάση περιπτώσει, οι ένοικοι των πολυκατοικιών, και τελικά οι περισσότερες πολυκατοικίες δεν έβαζαν πετρέλαιο.
0: Ναι, είναι λογικό. Πόσο μάλλον αυτή τη χρονιά. Και κάτι άλλο εδώ. Αν πάμε και λίγο στην επαρχία, ας πούμε, που εκεί οι κάτοικοι ενδεχομένως έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα να μπορούν να ζεσταθούν μέσω ξύλου. Εδώ λοιπόν έρχεται το κράτος προστάτης, σε εισαγωγικά, ειρωνικά το λέω. Ένα παππού που είναι 70-80 χρονών και θα πάει να κόψει ένα φουρνάρι το οποίο είναι μέσα στο χωράφι του, δεν είναι δασικό, στο χωράφι του, για να ζεσταθεί. Θα τον στείλει στα δικαστήρια, θα τον πάει αυτόφορο και θα τον δικάσει. Όμως τα δάση που καταστρέφονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο για χιλιάδες τρέματα δασών με τις πυρκαγιές δεν μας υδρώνει τα αυτή μας. Όμως τον παππού, τον γεροντάκο που θα πάει να κόψει ένα πουρνάρι, γύρε καρβουνιάρι, θα τον πάμε αυτόφορο, κατευθείαν. Δεν του επιτρέπει και δεν του δίνει τη δυνατότητα το πουρνάρι του, το ξύλο του που είναι μέσα στο χωράφι του, να το κόψει για να ζεσταθεί. Λες και αυτός θα είναι η αιτία της καταστροφής του δασικού περιβάλλοντος, εν διάση περιπτώσει, ή της πίσης. Γιατί και παλιότερα, κύριε Καρβουνιάρη, 20, 30, 40 χρόνια πίσω, έτσι, η υλοτομία που γινόταν καθάριζε τα βουνά μας, καθάριζε τα δάση μας, υπήρχαν περάσματα, υπήρχε και η κτηνοτροφία που συντελούσε και συνέβαλε σε αυτό το πράγμα, έτσι, και κατά κάποιον τρόπο περιόριζε και τις πυρκαγιές. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο η ελληνική λύση το έχει αναδείξει, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και έχουμε φωνάξει γι' αυτό, όσον αφορά τον καθαρισμό των χορταριών, των βουνών μας, των δασών μας, με την κτηνοτροφία την οποία και αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση τη διέλυσε, θέλει να τη διαλύσει, θέλει να την καταστρέψει, ούτως ώστε πάλι να εξυπηρετήσει αυτό το, το μεταπρατικό της ενδιαφέρον και τη μεταπρατική της, πώς να πω, πολιτική, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβατο, να μην υπάρχει κατσίκι, να μην υπάρχει τίποτα ενδιαφερειτώσει και να έχουμε στραφεί στην εισαγωγή και στη μεταπόληση. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτές είναι οι κυβερνητικές πολιτικές που έχουν οδηγήσει και στην ακρίβεια την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και ο κόσμος πραγματικά δεν έχει από πού να ξεφύγει. Μες. Από το ρεύμα, από το καύσιμο, από την εσχροκέρδεια, γιατί είναι εσχροκέρδεια από κάποιο σημείο και μετά, έτσι, δεν είναι ακρίβεια, είναι εσχροκέρδεια. Πωλείται και μεταπωλείται 2, 3 και 4 φορές πάνω.
1: Εσχροκέρδεια έχουμε σε πολλούς τομείς, έχουμε και στα σούπερ μάρκετ με τα είδη πρώτης ανάγκης και σε πολλούς άλλους τομείς της καθημερινότητάς μας. Αυτό είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε έτσι ευρύτερα, αλλά...
0: Αυτό λέω,
1: να μην το
0: αλλά αν μου επιτρέπετε, ναι. Αν μου επιτρέπετε, έχει αυτό, είναι ευθύνη της κυβέρνησης να το ελέγξει.
1: Ναι, προφανώς και είναι ευθύνη
0: της κυβέρνησης.
1: Προφανώς, δεν το συζητάμε. Για να μην μείνουμε και με μονοπολίσουμε μόνο με αυτό το θέμα, είναι μεγάλο και θα το ξανασυζητήσουμε προφανώς, γιατί θα έχει και εξελίξεις. Θέλω να μου πείτε και για την παρέμβασή σας για το ζήτημα με τους ακτινολόγους, γιατί είναι πολύ σοβαρό και αφορά την περιοχή, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτό ξεκίνησε από την έλλειψη ακτινολόγων στο Καραμανδάνιο. Με μια ευρύτερη, έτσι, ένα ευρύτερο ψάξιμο το οποίο έκανα καταρχήν μέσα από επαφές στα νοσοκομεία της περιοχής, αντιλήφθηκα το πρόγραμμα και από εκεί και πέρα το έψαξα και διαδικτυακά σε όσες περισσότερες πηγές μπορούσα να ψάξω και να βρω το τι ακριβώς γίνεται. Ακούστε λοιπόν το παράδειγμα του ξοποιού είναι και δεν υπάρχουν ακτινολόγοι στα νοσοκομεία. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν και ακτινολόγοι στα νοσοκομεία της Πάτρας, έτσι. Το Καραμανδάνιο στενάζει. Είναι με έναν ακτινολόγο, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι με έναν ακτινολόγο ακόμα. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε τι γίνεται. Υπάρχουν εταιρείες, νόμιμα βέβαια, αυτές δεν φταίνε πουθενά, οι οποίες προσλαμβάνουν ακτινολόγους για να κάνουν γνωματεύσεις διαδικτυακά απομακρυσμένα. Εντάξει μέχρι εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε παρακάτω. Ο ακτινολόγος λοιπόν, ο οποίος δεν θέλει να έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και να παίρνει και πολύ περισσότερα χρήματα, επιλέγει να εργαστεί σε αυτές τις εταιρείες με απομακρυσμένη τηλεδιάγνωση, δηλαδή απομακρυσμένη διάγνωση, και να στέλνει τις διαγνώσεις του σε όποιον του τις ζητάει. Όταν λοιπόν έρχονται τα νοσοκομεία και ξεμένουν από ακτινολόγους, οι διοικήσεις δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν παρά να επευθυνθούν σε αυτές τις εταιρείες ώστε να κάνουν τηλεδιαγνώσεις. Διαφορετικά, οι ακτινογραφίες, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι αξονικές τομογραφίες θα έμεναν χωρίς διάγνωση. Απευθύνονται λοιπόν όσα νοσοκομεία. Απευθύνονται, δεν μιλάω για τα τοπικά εδώ της Αχαΐας, μιλάω γενικά για όλη την Ελλάδα. Όσα απευθύνονται, υπάρχουν τέτοια νοσοκομεία που κάνουν αναθέσεις σε αυτές τις εταιρείες, προκειμένου να γίνεται η γνωμάτευση των απεικονιστικών εξετάσεων. Έτσι λοιπόν οι γιατροί πληρώνονται καλύτερα, οι εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους και σωστά και καλά πράττουν, αλλά εδώ συμβαίνει το εξής. Τα νοσοκομεία ξεγυμνώνονται από ακτινολόγους και μπαίνουν διάφορα θέματα και σημαντικά θέματα. Το ένα σημαντικό θέμα είναι ότι τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται σκιαγραφικό. Ποιος παρακολουθεί? Αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν υπάρχει ακτινολόγος. Υπάρχει ένας ακτινολόγος ο οποίος δεν μπορεί να εισημερεύει 24 ώρες και 24 ώρες επί ένα μήνα, να είναι παρόν σε έναν ασθενή που θα χρειαστεί σκιαγραφικό, να παρακολουθήσει μια εξέταση και να είναι παρόν σε αυτήν την εξέταση. Δεν γίνεται. Πρώτον. Και ένα δεύτερο σημαντικό θέμα και ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ελάχιστοι γιατροί ακτινολόγοι αλλά και γενικότερα εργαστηριακοί γιατροί στα νοσοκομεία, οι καινούργοι γιατροί οι οποίοι θα ψάξουν και θα αναζητήσουν ειδικότητα δεν θα κατευθυνθούν προς τις εργαστηριακές ειδικότητες. Γιατί? Γιατί δεν θα υπάρχει προσωπικό να τους εκπαιδεύσει, κύριε Καρβουνιά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Και ένα τρίτο τελευταίο πολύ σημαντικό, το οποίο το αναφέρω πρώτη φορά σε εσάς και δεν το έχω, έτσι, και στο άρθρο που έγραψα δεν το έχω συμπεριλάβει, είναι το εξής άλλο. Ότι με τα επέσχυντα μέτρα του rebate και του clawback που ακούτε συνεχώς, είναι μειώσεις επί των αποζημιώσεων ουσιαστικά, που απομειώνουν τελείως την ιατρική πράξη, οι μικροβιολόγοι, οι ακτινολόγοι και όλα τα εργαστήρια εντίας περιπτώσει, τα φυσικοθεραπευτήρια. Αλλά δεν μιλάω για τα φυσικοθεραπευτήρια αυτή τη στιγμή, μιλάω για τις ιατρικές ειδικότητες, κυρίως τις εργαστηριακές. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από νέους γιατρούς να ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες ειδικότητες, διότι από τη μία δεν μπορούν να εργαστούν στο νοσοκομείο, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες και ελάχιστες, και από την άλλη δεν μπορούν να ανοίξουν ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρία, διότι είναι ασύμφορα.
1: Δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν οικονομικά, καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν οικονομικά. Μπαίνουν μέσα. Με αποτέλεσμα, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε γιατρούς σε εργαστηριακές ειδικότητες.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, ανοίξαμε μεγάλο θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς θα το δούμε και αυτό εν καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρό.
0: Εγώ, κύριε Καρβουνιάρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, πολύ σοβαρό το τελευταίο θέμα, έτσι να το δούμε και εκτενέστερα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια Πατρών, που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα στοιχεία της περιοχής, στα σχολεία της περιοχής, διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων. Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Πιανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί αγροτές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 Μεγάκυκλους στα FM.

Είμαστε όλοι με την ψυχή στο στόμα, φίλες και φίλοι, και περιμένουμε να δούμε τι θα μας προσφέρει ο Μεγαλειότατος από το Μαξίμου αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν πρόκειται να βάλουμε βέβαια, απλώς τώρα όλα αυτά τα κάνουμε για την τιμή των όπλων, ότι τάχα μου δίθεν μου θα τρελαθούμε εάν δεν βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα, εμείς εδώ από τη μέση της Ελλάδος και κάτω δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Τα προβλήματα τα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα βόρεια και οι οποίοι βεβαίως θα υποφέρουν εάν τάχιστα η κυβέρνηση δεν φροντίσει να τους προμηθεύσει με τα απαραίτητα για το χειμώνα αυτόν που έρχεται. Εμείς λοιπόν εδώ που δεν κρυώνουμε πολύ αλλά κάνουμε συνέχεια πολιτική του δρόμου και του καφενείου, περιμένουμε αύριο πώς και πώς να κριτικάρουμε το πόσα λεπτά θα μας κόψει ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Κέρτσος από τα 1,95 σχεδόν 2 που έχει σήμερα το πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση κάνει διαρροές για 1,60, ίσως και 1,50. Κάποια στιγμή χθες άκουγα κάτι παπαγάλους του Μαξίμου να μιλάνε και για 1,40, επειδή ο Τσίπρας είχε δώσει αυτό το όριο, αλλά με προϋποθέσεις, όχι έτσι χήμα. Και αυτές οι προϋποθέσεις που έβαλε τότε ο Αλέξο Τσίπρας δεν μπήκανε από την κυβέρνηση, γιατί δεν τους ενδιέφερε να ακολουθήσουν τον Τσίπρα. Τους ενδιέφερε να ακολουθήσουν τη δική τους πολιτική, διότι είναι προεκλογική περίοδος και προτιμούν να παγώσει ο κόσμος παρά να κάνουν κάτι το οποίο προτείνει κάποιος άλλος. Αυτοί ξέρουν καλύτερα και τρώνε καθημερινά δισεκατομμύρια επειδή ξέρουν καλύτερα από μας και από τους υπόλοιπους όλους. Πάμε λοιπόν έτσι να στρώσουμε λίγο κεφάλι σήμερα. Τα παιδάκια μέχρι 15 χρονών μας είπαν χθες βαρύγδουπα ότι δεν πρόκειται να ξαναδούν Facebook, TikTok και άλλα τέτοια μέχρι να πάνε να φύγουν από 15 χρονών. Τώρα η αλήθεια είναι ότι για αυτά όλα αυτά είναι οι γονείς. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσαμε χωρίς νομικές απαγορεύσεις να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και το λέω αυτό το πράγμα διότι παρακολουθούσα τις προάλλες μία νέο μαμά, μία μητέρα νέα, πολύ νέα, πρέπει να ήταν 30 χρονών, να το πω έτσι, 28. Το παιδί τσίριζε στο πάρκο γιατί ήθελε κινητό. Όταν λοιπόν το παιδί σου τσιρίζει για να πάρει κινητό και δεν τσιρίζει διότι έχει λυσάξει από την πείνα, έτσι, και θέλει ένα κομμάτι ψωμί να φάει, τότε καταλαβαίνουμε το τι έκανε η μητέρα, η οποία μέσα σε 2 μέρες που την ξαναείδα πάλι στο πάρκο, την είδα να έχει πιάσει το παιδάκι αγκαλίτσα με το κινητούλι του και να του δείχνει πως δουλεύει. Λοιπόν, όταν αυτά τα πράγματα, καταλάβατε, φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, πιστεύω ότι το οποιοδήποτε Μαξίμου ή οποιαδήποτε Νέα Δημοκρατία ή οποιαδήποτε Γαλλία, ο οποιοσδήποτε, θα βρει τον τρόπο να επιβάλλει απαγόρευση. Δεν είναι δύσκολο. Εγώ συμφωνώ με αυτό το μέτρο. Αλλά συμφωνώ με αυτό το μέτρο εφόσον εφαρμοστεί και εφαρμοστεί σωστά. Διότι όταν έχεις μια γενιά παιδιών από 10 μέχρι 15, που είναι δύσκολες ηλικίες αυτές να τις φέρεις βόλτα, έτσι, ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν δικτυωθεί τα παιδιά αυτά παντού, όταν θα τους κόψεις λοιπόν αυτό, θα βρούνε τον τρόπο να στην κάνουνε και θα βρεθούν οι τρόποι και στο τέλος θα έχουν κάνει μία τρύπα στο νερό, όπως οι περισσότερες απαγορεύσεις τις οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν. Αυτή όμως έπρεπε να πετύχει, και σε αυτές τις ηλικίες, φίλες και φίλοι, δεν επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ας δούμε πού θα τραβήξει αυτό, ας δούμε πού θα πάει. Οι εκπαιδευτικοί σήμερα κάνουν μια μεγάλη παράσταση, ας πούμε, διαμαρτυρίας εκεί στην περιφέρεια, στην Ακτιδημαίων, διότι οι άνθρωποι έχουν επιβλήσει
υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, αλλού υπάρχει έλλειψη παιδιών και αλλού έλλειψη δασκάλων. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί, δηλαδή δεν πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι τι συμβαίνει. Υπάρχουν σχολεία σε περιφερειακά, σε χωριά, σε κομοπόλεις. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν σχολεία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να κλείνουν τα σχολεία. Πρέπει να ανοίγουν τα σχολεία. Διότι όσα περισσότερα σχολεία ανοίγουν, τόσο λιγότερες φυλακές θα έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε θέματα σε αυτή τη χώρα, σοβαρά θέματα. Και φυσικά τώρα που αρχίζει και ξεφουσκώνει το σκάνδαλο Βύση Καρβέλα και όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος σε αυτή τη φάση ήταν το εργαλείο για πολλά πράγματα. Όταν ο κόσμος αντιληφθεί ότι πληρώνει για να γίνεται εργαλείο, τότε θα καταλάβει ποια είναι η θέση του. Έτσι. Τι θα πει τους αγαπάμε και τόσα χρόνια και ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση. Όχι δα. Όχι δα. Δηλαδή εντάξει. Για μερικούς ό,τι έχουν ζήσει αυτά έχει πει η Βύση. Για τους υπόλοιπους όμως που έχουν ζήσει άλλα, δεν τα έχει πει η Βύση αυτά. Έτσι. Τα έχουν πει άλλοι τραγουδιστές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το θέμα, ωραία ήταν η Ιάννα, η Βύση. Έφτασε σε μια ηλικία αρκετά μεγάλη, είναι εξαιρετική, θα μπορούσε να έχει ακόμα μια δεκαετία τραγούδι. Εάν βρήκε ένα συνθέτη να της κάνει τραγούδια πραγματικά που να αγγίζουν το επίπεδο της φωνής της, και όχι χαζοπόπ, αυτά που της γράφει ο Καρβέλας για να βγάζει φράγκα, πιστεύω ότι για την επόμενη δεκαετία, δηλαδή μέχρι να φτάσει στα 80, θα συνεχίσει την καριέρα της και θα την ολοκληρώσει κάπου εκεί. Εάν όχι, θα την ολοκληρώσει τώρα, πάμπλουτη, και φυσικά η γυναίκα έχει δουλέψει για αυτά τα λεφτά και πολύ ορθώς τα έχει πάρει. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν βλέπω δηλαδή γιατί πρέπει να ασχοληθούμε όλοι οι υπόλοιποι με κάτι τέτοιο. Όχι. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά που μας καίνε. Με τα ράφια του σούπερ μάρκετ, ναι, όσο και αν ακούγονται αυτά μυρμύρισμα, με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί αύριο, όταν θα θέλεις κάτι να τσιμπήσεις, κάτι να φας, και δεν έχεις ούτε μια φέτα ψωμί, εντάξει, να βάλεις στο στόμα σου κάτι να φας, τότε θα βλέπουμε τις λιποθυμίες στον δρόμο από την πείνα. Εντάξει. Υπάρχουν πολλά σημεία, φίλες και φίλοι, που και στη νεότερη Ελλάδα, και όχι μόνο στην κατοχική που μας τα περιγράφαν οι γονείς μας, αλλά και στη νεότερη Ελλάδα έχουμε δει λιποθυμίες στον δρόμο από πείνα. Εντάξει. Μην ξεχνάμε τα μνημόνια. Μην ξεχνάμε μεταξύ 2010 και 2014 τι γινότανε στους δρόμους. Έτσι. Μετά έχουμε τίγκα στα ναρκωτικά την νεολαία. Τίγκα. Πάει, λέει, σε πάρτι και παίρνει και κανένα δύο χαπάκια για να ανέβει μόνο για το πάρτι, γιατί τις υπόλοιπες ώρες, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι down. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Πέθανε το κορίτσι 20 χρονών. Έμεινε στον τόπο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όταν περνάνε αυτά τα πράγματα από μπροστά μας, σαν να μην τρέχει τίποτα, είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι πιο εγκληματικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που θα τραβήξει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά αυτή το περιβάλλον γύρω μας θυμίζει λίγο τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Τρενάκι του Λούνα Πάρκ στις ταινίες του Χίτσκοκ, σε ταινίες τρόμου. Εντάξει. Δεν είναι αστείο όλο αυτό, φίλες και φίλοι? Δεν είναι αστείο.

Βρε, τη διαβάζω εδώ πέρα. Λέει σκάνδαλο υποκλοπών και στην Πολωνία. Δεδομένα πολιτών και ηγετών μεταδίδονταν στο Ισραήλ. Άτσα, πολύ ωραία πράγματα, μου αρέσει. Πρέντατορ και στην Πολωνία. Τι λέτε ρε παιδιά? Πω. Τι σου κάνει η επιστήμη?

καλά μιλάμε, τα περισσότερα ηρεμιστικά στο επιτελείο των Βρυξελών, ξέρετε ποια τα έχει πάρει τις τελευταίες μέρες? Αυτή η χωριατοπούλα εκεί από την Εστονία, που την έχουμε υποτίθεται εμείς οι Ευρωπαίοι, λέω εμείς οι Ευρωπαίοι γιατί όλοι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι τώρα, την έχουμε λοιπόν ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, και πρόκειται για την κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία πρέπει να παίρνει 2-2 τα Ζάναξ μετά από αυτό που έκανε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Φυσικά η συμφωνία αυτή δεν έχει κατοχυρωθεί, για να το πούμε έτσι. Ο Τραμπ πέταξε βεβαίως μια βόμβα Μολότοφ στο παγκόσμιο στερέωμα, εντάξει, φιλοδοξώντας να τον ακούσουν οι αγορές κατά πρώτον, οι οποίες τον έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια το τελευταίο διάστημα, διότι άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα μέσα σε 10 λεπτά και πριν το βράδυ άλλα. Και βεβαίως αυτά τα πράγματα οι αγορές δεν τα συγχωρούν, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ την πάτησε σε δύο φάσεις. Πρώτον, την πάτησε με τη Βενεζουέλα. Πίστευε ότι με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δεν άκουγε τους ανθρώπους που του μιλάγανε, που ξέρανε από πετρέλαια. Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, φίλες και φίλοι, είναι βεβαίως σε πολύ μεγάλες ποσότητες, αλλά αυτό δεν φτάνει. Ένα προϊόν το οποίο πρέπει να το βγάλει στην αγορά, αυτά τα προϊόντα θέλουν διήλυση. Και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, λένε αυτοί που γνωρίζουν, έτσι, δεν είμαστε πετρελαιάδες για να ξέρουμε, ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, θέλει πολύ καθάρισμα και δεν έχουν δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι την πάτησε μία εκεί. Μία δεύτερη την πάτησε στο Ιράν. Τι δουλειά είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν? Έτσι. Άναψε εκεί πέρα μία φωτιά, την οποία όλοι ξέραμε ότι άμα άναβε δεν επρόκειτο να σβήσει ποτέ. Ό,τι και να γινότανε, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει άλλο ποιος είναι δυνατός και άλλο ποιος φαίνεται δυνατός σε αυτές τις χώρες. Έτσι. Και το Ιράν είναι ακόμα όρθιο με την ηγεσία, και παρά το γεγονός και τις καρατομήσεις που κάνανε οι Ισραηλοί, είναι όρθιοι αυτοί ακόμα. Και μάλιστα έχουν και αιμοδοτούν και τους Χούθη στην Ιεμένη, που είναι δίπλα από τη Σαουδική Αραβία. Ανέκαθεν οι Χούθη είχαν πρόβλημα με τους Σαουδάραβες, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν οι Χούθη, διότι οι Σαουδάραβες είχαν σχεδόν καταλάβει την Ιεμένη και ήταν σαν να ήταν το διπλανό χωριό, έτσι. Οι Χούθη λοιπόν ήταν οι αντάρτες της Ιεμένης, οι οποίοι δεν ήθελαν το καθεστώς μιας ιδιότυπης χούντας από τους Σαουδάραβες και εξεγέρθηκαν. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία εκεί. Μην ξεχνάτε, πριν από χρόνια τους Χούθη τους αφήναν να πεθάνουν από την πείνα οι Σαουδάραβες. Από την πείνα. Χιλιάδες παιδιά στο δρόμο. Ποιος μίλησε τότε για αυτά? Κανένας. Μίλησε κανένας, δάκρυσε κανένας για αυτά τα άτομα, για αυτά τα παιδιά, για αυτές οι μανάδες? Οι Χούθη λοιπόν περάσαν τα χρόνια και σιγά σιγά σιγά βρήκανε στην αγκαλιά του Ιράν αυτό που αναζητούσαν. Γιατί εκεί είναι ο φόβος φυλάει τα έρημα. Φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Αυτό συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, στις χώρες αυτές. Και ναι μεν η Σαουδική Αραβία μπορεί να είναι πάμπλουτη χώρα, πάμπλουτη υπό την έννοια των ποσοτήτων του πετρελαίου, έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ισχυρή. Αυτό πρέπει να το θυμάστε. Άλλο ποιος είναι πραγματικά ισχυρός και άλλο ποιος είναι πλούσιος. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι η μεγάλη κολυμβήθρα του Σιλοάμ είναι οι εκλογές. Είναι οι εκλογές. Εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές στο μέσον της θητείας των Προέδρων και εκλογές στο Ισραήλ. Το Ισραήλ το έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες να κυκλοφορεί πουθενά? Όχι. Γιατί? Γιατί έχουν κατεβάσει όλοι τους διακόπτες, διότι ο Νετανιάχου αρνήθηκε στον Τραμπ ότι για να κάνει αυτός το ντου στους Χούθη, και φυσικά τώρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Ισραήλ και ποιος θα εκλεγεί, διότι ενδεχομένως τα πράγματα να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν σε σχέση με την Ελλάδα, τις σχέσεις της Ελληνο-Ισραηλινές εννοώ. Δεν πιστεύω όμως, γιατί είναι σχέσεις οι οποίες έχουν δομηθεί κάτω από συγκεκριμένες ανάγκες του Ισραήλ, όχι της Ελλάδος. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, για ανάγκες της Ελλάδος δεν έχει δομηθεί τίποτα. Και γενικώς αμφιβάλλω εάν ορισμένοι από όλους αυτούς οι οποίοι είναι στο Πεντάγωνο καταλαβαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες της Ελλάδος. Και μιλάω για πολιτικούς, έτσι. Δεν μιλάω για στρατιωτικούς. Για να εξηγηθώ και να μην γίνονται παρεξηγήσεις, παρακαλώ. Και δεν ξέρω κατά πόσον εφάπτονται οι θέσεις των δύο πλευρών. Δεν μπορεί να ζητάνε κάποιοι στα δύσκολα την ενότητα και την ομοψυχία και την ίδια στιγμή να γίνεται μπάχαλο. Μπάχαλο μεταξύ τους εννοώ. Έτσι. Δεν μπορεί να την πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν το αίμα τους για αυτό τον τόπο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και πολύ καλά. Και αυτό πάλι πρέπει να τους το δώσει να το καταλάβει ο κόσμος. Διότι αυτή η απλή κυρία η οποία πηγαίνει στη Λαϊκή να αγοράσει ένα κιλό ντομάτες και δεν έχει να δώσει 6 ευρώ, έτσι, αυτή η κυρία έχει το γιο της στα σύνορα και υπηρετεί την πατρίδα. Έχει το γιο της και πετάει F-16. Αυτές είναι οι μαμάδες των παιδιών αυτών. Δεν είναι σε τίποτα βίλες την Εκάλη οι μαμάδες τους. Έτσι. Είναι απλές γυναίκες. Είναι οι κυρίες της καθημερινότητας. Αυτά πρέπει να τα κατανοήσουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν το πιδάλιο, υποτίθεται, της χώρας και οδηγούν τη χώρα μας, κυρίως τη χώρα μας, στα βράχια κάθε φορά. Έχουν μεγάλη υποχρέωση, μεγάλη ευθύνη. Εντάξει. Για να εξηγούμεθα και να ξέρουμε γιατί πράγματα μιλάμε. Και να αφήσουν τις σάχλες κάθε φορά. Έχει βαρεθεί ο κόσμος να τους βλέπει να κάνουν δηλώσεις, παραδηλώσεις. Ο άλλος έχει βγει στα κανάλια και βρίζει την αντίπαλό του, την ανταγωνίστριά του πολιτικά. Μιλάω για τον Κωνσταντόπουλο. Δηλαδή η γυναίκα, δηλαδή τι έπρεπε να γίνει, να τις ρίξει κανιά σφαλιάρα, δηλαδή, για να σηκωθούνε, για να μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, οι υπόλοιποι του Πασό γύρω γύρω, ή έπρεπε να στήσουν όλο αυτό το πανηγυράκι με το Καρτερό και με το Τζίπρα για να αρχίσουν να βρίζουν πάλι το Τζίπρα? Ξεχάσανε τι του έχουν ρίξει? Όχι, γιατί του ζητάνε τα ρέστα, γι' αυτό το λέω τώρα, έτσι. Για όλους εμάς που βλέπουμε τι γίνεται και στο παρασκήνιο, και μην πεταχτεί κανένας πάλι και μου πει ότι είμαι γραφείο τύπου του Τσίπρα, γιατί αν τον στείλω στην Αμαλίας να ρωτήσει, καταλάβατε, ποιος είναι γραφείο τύπου. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η γελιότητα δεν έχει όριο, ότι καίγεται ο τόπος γύρω μας και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Μέχρι η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλάζει και δεν τους λέει τίποτα ούτε αυτό. Δεν καταλαβαίνουνε. Η κυρία Κίμπερλι, αν εξοπεταχτεί από την Βασιλή Σοφίας, αν, λέω αν, δεν θα φταίει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει εδώ στην Ελλάδα, τα οποία είναι πάρα πολλά, μερικά σας τα έχω πει. Δεν θα φταίει ότι ζήταγε
πώς το λένε, αβάντες από Αμερικανούς πολιτευτές για να τους στείλει σε δικούς τους ανθρώπους στο IRS για να γλιτώσουν την εφορία και τη φυλακή. Γιατί γι' αυτό πληρώθηκε. Έτσι, άλλο τώρα, εάν δεν θέλουν να ξεφτυλίσουν το Αμερικανικό κράτος ότι έχει προσβάσεις. Εντάξει, η κυρία Κίμπερλι ήξερε, αλλά δεν πίστευε ότι θα τη βγάλει η Wall Street Journal. Έτσι, ένας παγκόσμιος χάρτης, ένας παγκόσμιος ιστότοπος, όπου από εκεί έτσι και βγεις πρωτοσέλιδο, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι έχετε μεγάλη ευθύνη. Όλοι έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ας κοιτάξουμε λίγο τη χώρα μας, ας κοιτάξουμε λίγο το διπλανό μας. Δεν γίνεται δυνατόν κάθε φορά να κλείνετε την πόρτα σας και να νομίζετε ότι μπήκατε στο βασίλειό σας. Αυτό το βασίλειό σας μέσα σε μια ώρα μπορεί να γίνει στάχτη. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Και μπορείτε να το χάσετε. Για το τίποτα. Για το τίποτα. Τέλος πάντων, ας μην γίνεται η καρδιά μας φιόγκος που λέμε, και ας είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Δεν ξέρω, εγώ σήμερα δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξη, αλλά τέλος πάντων, με τόσα που έχω δει και τόσα που έχω διαβάσει, δεν θέλω όλα να σας τα φορτώσω. Είναι η ώρα σε λίγο να μου φορτώσετε κι εσείς τις δικές σας σκέψεις. Η Φωνή του Πολίτη ξεκινάει σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. 2610-390.000, φίλες και φίλοι, είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Μπορείτε να καλέσετε και να τα πούμε στον αέρα.

0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Έτωλο Ακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
12: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγατικλούς στα FM. Να είστε καλά, είμαστε εδώ. Σας περιμένουμε να σας ακούσουμε, να τα πούμε στον αέρα.

Εν τω μεταξύ, έτσι για να ροκανίσουμε λίγο το χρόνο μέχρι να πάρει ο πρώτος φίλος ή φίλη, να μπούμε λιγάκι και σε αυτή την ιστορία με το άρθρο του Θανάσου Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, νομίζω, όπου σήμερα λέει ο Καρτερός ότι εγώ γράφω τις δικές μου απόψεις. Λογικό είναι, ο Καρτερός δεν παίρνει εντολές από κανέναν και ό,τι γράψει και βλακεία να είναι, είναι δική του. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι κανένας έχει το εχέγγυο της εξυπνάδας. Όλοι έχουμε κάνει βλακίες και όλοι είμαστε και βλάκες πολλές φορές. Δηλαδή, και έξυπνος να είναι ένας άνθρωπος και ευφυής να είναι, τη βλακεία του θα την κάνει. Αν δεν την κάνει, θα πάψει να είναι έξυπνος. Είναι, να το πούμε διαφορετικά, αυτός ο σπινθήρας που ανεβάζει τα vibe του εγκεφάλου. Η βλακεία. Γιατί τη βλακεία την πληρώνεις. Την εξυπνάδα την πληρώνουν. Και αυτή είναι διαφορετική ιστορία. Πάμε λοιπόν τώρα. Αυτό που ο Καρτερός είπε στο άρθρο αυτό που έγραψε ήταν η στρατηγική που έχει, που έχει βγάλει αυτή τη στιγμή στην αγορά το Πασόκ. Δηλαδή τα στελέχη του, όλοι οι άνθρωποι που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και αντιπαρατίθεται και τα λοιπά, ο κόσμος να το κάνει αντιπαράθεση δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το ξεκατίνιασμα που κάνει το Πασόκ. Και αυτό το άκισμα, αυτό το μη μου άπτου, μη μου ακουμπήσεις τον Ανδρουλάκη, μη μου ακουμπήσεις το Πασόκ. Μα ποιοι είστε ρε παιδιά? Πολιτική είναι ζήμωση. Πολιτική είναι να τον πιάσει τον άλλον σαν πλαστελίνη. Αλλιώς να το κάνουμε χούντα να τελειώνουμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Πολιτική είναι κάτι το οποίο βγαίνει από την πολιτεία, δηλαδή από το διάλογο, από τις αντιθέσεις, από τις αντιρρήσεις, από τις συνθέσεις, έτσι, από τις αναλύσεις. Αυτό ξέρουμε ως πολιτικοί στην Ελλάδα και στην αρχαία Ελλάδα. Λέω τώρα εγώ, επειδή μας ήταν εκεί πνίκα προχθές, αλλά δεν πήρε κανένας χαμπάρι την πνίκα, κοιτάγαν όλοι το Ρούμπιο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, φίλες και φίλοι, και αυτές οι βλακίες που μας λέει ο καθένας που έρχεται εδώ πέρα και το παίζει φιλόσοφος και το παίζει Αριστοτέλης, σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο? Λοιπόν, βγήκανε λοιπόν αμέσως, τι είπε ο Καρτερός? Λέει, μα είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Αναρωτιέται, λέει, κανείς, είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης να θεωρεί ότι, ότι θα περάσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο?

0: πέτρες. Και αναρωτιούνται ακόμα γιατί δεν ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Και αφήστε αυτές τις μπούρδες τώρα, κάτι δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν, που είναι, λέει, με μία μονάδα διαφορά το Πασόκ από την ΛΑΣ. Μπορεί να είναι και με μισή, σας το λέω εγώ από εδώ. Ποιος εμπιστεύεται, ποια είναι το θέμα? Είναι τόση η δυσαρέσκεια του κόσμου, φίλες και φίλοι, που πλέον οι οποιασδήποτε δημοσκοπήσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Σας το λέω ειλικρινά. Και θα το δείτε. Οι οποιασδήποτε δημοσκοπήσεις. Όπως και να έχει το ζήτημα, είμαστε στη φωνή του πολίτη και φυσικά είναι η ώρα η δική σας, έτσι, για να εξηγηθούμε. Και βεβαίως έχουμε τον πρωτοφύλλο. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη.
1: Έχει, καλή σου μέρα. Μα το ίδιο ανέκδοτο λέει ακόμα ο Αντρουλάκης, ότι θα είναι πρώτο κόμμα, λέει.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα, καταλάβατε τι είπα? Δηλαδή δεν μπορεί να ακίζεσαι κάθε φορά. Δηλαδή να σας πω κάτι. Σας λέει ο άλλος, μισό λεπτό, σας λέει ο άλλος, είσαι βλάκας. Και εσύ τι γυρίζεις και του λες, όχι δεν είμαι. Αν του πεις όχι δεν είμαι, μπαίνει σε μία διαδικασία η οποία είναι... Πώς να το πω, είναι γελιοποίησε. Χίλιες φορές να του πεις, ναι ρε φίλε, είμαι βλάκας και πληρώνω, εντάξει, για αυτή τη βλακεία που κάνω, και να σηκωθείς να φύγεις, παρά να κάθεσαι να ασχολείται τώρα το κόμμα σου και ο κόσμος να περιμένει εάν θα πέσει το πετρέλαιο από τα 1,90 τα 2 που είναι σήμερα, αν θα πέσει το 1,60 για να πάρει
1: 2,20 είναι σήμερα, όχι 2.
0: Όχι, το πετρέλαιο θέρμανσης λέω.
1: Α,
0: μιλάω για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Δεν είναι κάτι ψηλό επιδοτήσει.
0: Όχι, ήταν
1: σήμερα.
0: Χριστέ μου άνθρωπε, λέω τώρα εγώ τι διαρρέουν. Ναι. Τι διαρρέεται μέσα από τις
1: μαξί μου και τα λοιπά.
0: Ναι, θα ξεκινήσει 1,70, το πάρει ποιο? Ποιο το πάρει?
1: Η κουτσή Μαρία θα το πάρει.
0: Λοιπόν, καταλάβατε. Γι' αυτό είπα ότι. Εντάξει.
1: Μα ξέρεις τι γέλια.
0: Ο βλάκας είναι ανίκητος. Αυτό, εκτός αν αυτό θέλουν να ακούσουν οι Πασόκοι. Τι να σου πω από εκεί και πέρα.
1: Μα ξέρεις τι γέλια με πιάνει με αυτό που λέει, ότι δεν θέλουμε αντιπολίτευση, θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Για κάτι άλλο σε
0: πήρα. Όχι, να θέλει. Δεν υπάρχει θέμα. Να θέλει, φίλε μου. Εγώ δεν είπα. Όλα είναι συμβατά και όλα είναι θεμητά.
1: Τρία χρόνια έχει Αντρουλάκης αρχηγός και έχουν κολλήσει το 10%. Δεν ξεκολλάνε με τίποτα. Πώς θα πάει πρώτο κόμμα?
0: Επειδή μου, εγώ δεν μπορώ να κόψω από τον άλλον τα όνειρα. Έτσι. Θέλει να ονειρευτεί. Δικαίωμά του είναι. Άμα έχει όμως και κόσμο που ονειρεύεται μαζί του, καλό θα είναι να προσέξει. Γιατί αυτοί αγριεύουνε, κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχει θέμα.
1: Ναι, υπάρχει και το ρητό. Λέει ο Ντουμ Σπύρος Πέρος. Όσο ελπίζω.
0: Εντάξει.
1: Κάτι άλλο θέλω να σου πω.
0: Εχθές
1: το μεσημέρι ανέβαινα εκεί στον πεζόδρομο στην Κανάρη.
0: Ναι.
1: Και κατέβαινε ένας λύθιος με αμάξι μέσα στη δρόμο. Και εγώ πήγαινα και μέσα στη μέση επίτηδες. Μου λέει, δεν βλέπεις το αμάξι? Ωραία, φίλε, του λέω, θα απαγορεύεται, του λέω.
0: Απαγορεύεται και να μπεις, πες του. Είναι πεζόδρομο.
1: Απαγορεύεται, του λέω. Εγώ, μου λέει, είχα παρκάρει εδώ και η μόνη υπεύθυνη μου λέει να μου κάνει την παρατήρηση, δεν είσαι εσύ, μου λέει, είναι η τροχέα. Αφού δεν υπάρχει τροχέα, του λέω, τι να σου πω, ρε μεγάλε, του λέω. Και πήγαμε πιαστούμε στα χέρια.
0: Εκεί στην Κανάρη. Περνάνε και έχω δει εγώ πολλές φορές και μεσημέρια και μητέρες με τα καρότσια.
1: Είναι και πολύ,
0: με καρότσια και κάθεται κόσμος και είναι και ο δηλατόδρομος.
1: Μου λέει, εγώ έχω παρκάρει εδώ.
0: Ποιος σου είπε να παρκάρεις, πες του ρε φίλε?
1: Του λέω, απαγορεύεται τα σειρός, κανονικά έπρεπε να σου πάρει και τις πινακίες η τροχιά. Αλλά δεν υπάρχει τροχιά, του λέω, δυστυχώς του. Η τροχιά είναι να πηγαίνει όπως θέλει για όλος ο κορατής που είχαν τη γιορτή του κρασού και γράφανε δύο πλήρες.
0: Ναι. Κοίταξε, αγαπητέ μου, υπάρχουν και εσωτερικές υποθέσεις στην αστυνομία. Και καλό θα ήταν να ρίξει μια ματιά σε αυτού που έχει βάλει επικεφαλής. Για να καθαρίζουμε σιγά σιγά. Δηλαδή να έρχονται και άνθρωποι να μπορούν να συνεννοηθεί ο κόσμος.
1: Μου έκανε εντύπωση και ήταν νέος άνθρωπος. Του λέω, τι να σου πω, και είσαι και νέο παιδί, ρε παιδάκι μου.
0: Έτσι έχει μάθει από το σπίτι του.
1: Η μόνη υπεύθυνη μου λέει να μου κάνει την παρατήρηση είναι η τροχιά μου.
0: Μ' αρέσει, πες του, είσαι νομοταγής. Μ' αρέσει που είσαι νομοταγής, πες του. Με τον νόμο πάντα. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Συνέχεια, γεια σου.

0: Εδώ μεταξύ, ξέρετε τα μεγαλύτερα, οι μεγαλύτερες πλάκες στην πολιτική δεν στείνονται. Δηλαδή δεν μπορείς να στήσεις τώρα κάθε το άλλος να σκέφτεται, ας πούμε, θα αντιστήσει ο... Γιατί μου λέγανε κάποιοι χτες, λέει, είναι παγίδα του Τσίπρα και τα λοιπά. Ο Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν πιάσει κανένα δημοσιογράφο και ειδικά τον Καρτερό για να του πει γράψε αυτό. Αυτά ξεχάστε τα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Ο Τσίπρας έχει άλλο χαρακτήρα, τον οποίο δεν εννοούν να καταλάβουν στο Πασόκ. Στο Πασόκ έχουν, είναι στο δικό τους αστερισμό. Ας πάμε όμως στη φωνή του πολίτη και όχι στη φωνή τη δική μου, για να ακούσουμε. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Άρα, κοπέλα μου, καλή σου μέρα. Να ρωτήσω κάτι για τη μεγάλη είμαι. Καταλαβαίνω, αρχίζει το Αλσχάιμερ, λίγο πολύ κάτι έχω. Απλά μήπως μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει.
0: Τι θέλετε, ναι.
1: Άκουσα,
0: ναι,
1: ότι η Εθνική Οδός έφτασε ένα μέτρο,
0: ναι. Και ένα αυτοκίνητο εξαφανίστηκε από το...
1: Μπράβο.
0: Το ψάχνανε.
1: Άκουσα,
0: ναι,
1: ότι πλημμύρισε η ακτή Λιμαίων. Αυτά δεν ανήκουν, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω γιατί ξεχνάω. Αυτά δεν ανήκουν στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Τόσα ευρωπαϊκά κονδύλια που παίρνουμε, που παίρνει η Ελλάδα, πού πάνε αυτά τα λεφτά, τι έργα γίνονται?
0: Εδώ ψάχνουν τα 50 εκατομμύρια που φάγανε από τους ψαράδες, κυρία μου. Οι άνθρωποι σε όλες τις ιχθυόσκαλες κάνουν απεργία. 52 εκατομμύρια πήγανε σε ταβέρνες. Καταλάβατε.
1: Άμα θέλουν οι ψαράδες, ας δούνε να κάνουν μια πορεία ενωμένη με τους αγρότες, ενωμένη με τους πάντες.
0: Έχουν βγει. Πάντοτε βγαίνουν οι ψαράδες με τους αγρότες.
1: Αν δεν ενωθεί η Ελλάδα, δεν γίνεται τίποτα. Όλα θα πηγαίνουν σε τσέπες δικές τους. Γύρισε ο άλλος που δεν τον θυμάμαι στο επίθετο, ο Μαρκόπουλος, όπως το λένε. Ξέρετε κάποιον εμεινάτε, κύριε. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ, κύριε. Ποιος είσαι? Υπηρέτης του Έλληνα. Ο Έλληνας θα πληρώνει.
0: Δεν γυρίζει κανένας να του το πει αυτό όμως εκείνη την ώρα που πετάγεται και λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Ναι,
0: να του πεις που γκάρισε μου τώρα το γραφείο εδώ πέρα από τα σάλια.
1: Λάθος σου, αγάπη μου. Το απάντησε ποιος είστε, του λέει. Ο Πάπας της Ρωμής. Και έκλεισε το τηλέφωνο και έφυγε.
0: Μάλιστα. Θαύμα.
1: Λοιπόν, και να πάω και σε κάτι άλλο. Πέστε με και εμένα στη Ριζέα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάνε να πηγαίνουν όλοι. Μα όλοι.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Να μου πει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα βάλουν και ένα μέρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, γιατί εγώ έβαλα τους στον βλακί μου το ριζοσπάστη και τον μπούλαγα και εγώ έκανα φυσοκολλήσεις και εγώ πουλάγα κοπόνια.
0: Ναι.
1: Να μου απαντήσει και να μου πει ποια είναι η θέση που δεν βλέπω, ένα παρόν ακούω, δεν τους βλέπω να ενδιαφέρονται, βρίζουν συνέχεια τον Τσίπρα. Πόσα έφαγε ο Τσίπρας, μήπως μπορείτε να μου πείτε?
0: Τσίπρας έφαγε ένα ταμείο 37 δις και δεν πρόλαβε, έκανε γιατί, το μεγάλο λάθος και δεν πρόλαβε να αξιοποιήσει αυτός. Έπρεπε αυτός να τα αξιοποιήσει και όχι να αφήσει το Μητσοτάκη. Του έκανε μεγάλο δώρο του Μητσοτάκη τότε. Έκανε λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος του ήταν το 19.
1: Έπρεπε να τα έχει δώσει ένα γενικό λάθος.
0: Αυτό που κάνει τώρα ο Τσίπρας, κυρία μου, έπρεπε να το έχει κάνει από το 19. Δηλαδή να τα σπάσει όλα τότε και να πει μάγκες από εδώ. Πάμε αλλού, πάμε δίπλα.
1: Αυτό τον έφαγε.
0: Και αυτό το πλήρωσε. Και το πλήρωσε η Δημοκρατική Παράταξη. Εντάξει,
1: ακριβώς.
0: Για να είμαστε σαφείς.
1: Και κάτι τελευταίο. Εάν αγαπούσαν την Ελλάδα όλα τα αριστερά κόμματα, δεν μιλάμε για τα αριστερά κόμματα του Μπελογιάννη, του.
0: Έχουν τελειώσει αυτά, κυρία μου. Έχουν τελειώσει αυτά, γλυκιά
1: ακριβώς.
0: Μου.
1: Να ολοκληρώσω. Τα είτε. Δημοκρατικά υποτίθεται δημοκρατία, αυτοκρατία έχουμε. Αν τους αγαπούσαν την Ελλάδα, θα γινώσαν όλοι μια γροθιά να στηρίξουν κάτι σίγουρο και να προχωρήσουν μπροστά. Γι' αυτό μένουν πίσω.
0: Και πάντα θα μένουν πίσω. Μα γι' αυτό το λόγο και στην Ελλάδα, αυτό το οποίο μου λέγανε, έτσι ρεπορταζιακά εγώ για τη δουλειά μου κάνω, μου λέγανε ότι... Γι' αυτό και τέλος πάντων κάνουν μια στροφή προς τους ανθρώπους του μεσαίου χώρου, του κέντρου, μπας και βρούνε σταθερά εκεί. Δηλαδή σταθερούς ανθρώπους, γιατί...
1: Δυστυχώς δεν τους βλέπουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Δεν πάμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ξέρεις τι, είπαμε, γιατί έχω παιδιά και γκόνια, και όχι μόνο για τα δικά μου παιδιά.
0: Και για όλα τα παιδιά, δεν
1: για
0: έχει
1: όλα
0: σημασία.
1: Τα παιδιά. Και όπως σου είπα, που κατέβηκα κάτω και μάζευσα τα σκουπίδια, γιατί εμείς τα θυμόμαστε.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που είπατε χθες. Ναι, πραγματικά.
1: Όχι, το έκανα.
0: Όχι, το πιστεύω, έκανα. Το πιστεύω το έκανα.
1: Από το φραπέ, τα κουτιά, σακούλα νάιλο.
0: Γιατί να τα πετάξουν κάτω, μπουκάλια, κυρία μου, δεν έχουν κάδους.
1: Ευθυνόμαστε, το είπα, το είπα.
0: Γιατί?
1: Ευθυνόμαστε εμείς. Είναι δικιά μας η ευθύνη. Δεν θα βρίσω εδώ το δήμαρχο. Είναι δικιά μας.
0: Όχι, στη, δηλαδή πώς να, τι να πρωτοκάνει δηλαδή ένας δήμος. Με συγχωρείτε.
1: Εγώ εδώ που μένω έχω δύο κάδους ανακύκλωσης.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή πρέπει να κάνω μια μακρινή απόσταση να πετάξω τα απορρίμματα που έχω από την κουζίνα μου, τις προσπαθάς.
0: Σωστά, σωστά, όλα αυτά τα οικιακά, ας πούμε, τα οικιακά.
1: Όχι, ναι. Φίλε. Βάλε μου έναν για απορρίμματα και βάλε μου και έναν εκεί κατηγορώ το Δήμο. Βάλε μου έναν για τα απορρίμματα και
0: εδώ σηκώνει
1: ένα...
0: εδώ στην περιοχή σηκώνει και τους κάδους, τους πράσινους και τους μπλε. Έχουν βάλει και δεν έχει ο κόσμος που να πάει να αφήσει τα σκουπίδια του. Μαγαζιά εδώ δεν έχουν που να κυπούνα, που
1: για
0: να πάνε.
1: Δεν τα βλέπω, δεν τα βλέπω εγώ.
0: Όχι, εδώ γίνεται χαμός, σας λέω. Εδώ έχει σούπερ μάρκετ και δεν φέρνει μπλε κάδους.
1: Τα είδα, τα βλέπω, αγάπη μου, τα βλέπω, τα βλέπω.
0: Και αγώνα έχουμε δώσει εδώ και τα λοιπά και όλα καλά. Αλλά αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο.
1: Εσύ λοιπόν, όχι εσύ, εσύ λοιπόν, Παθηνέ, που με ακούς, έχεις υποχρέωση να σέβεσαι τη χώρα σου. Και ως για τις πλημμύρες, τις ευθύνες τις φέρνουν αυτοί που τα παίρνουν, αυτοί που τα κλέβουν.
0: Αυτοί που τα κλέβουν, σωστά, καλά λέει.
1: Που έχουν τους μαγνήτες στα χέρια και εξαφανίζονται τα λεφτά. Κατάλαβες?
0: Γιατί εγώ. Φοβερή είστε. Πολύ παραστατική. Πραγματικά σαν μαγνήτες είναι και τα αρπάζουν.
1: Ναι. Δηλαδή από μακριά την ώρα που έρχονται από το εξωτερικό, ήδη έχουν εξαφανιστεί.
0: Ναι,
1: ήδη. Εγώ γιατί δεν μπορώ να βγάλω το μήνα μου και κάθομαι και μετράω και το λεπτό. Αγάπη μου, ξέρω κάποιοι με κατηγορούν ήδη αυτή τη στιγμή, αν με ακούνε,
0: ναι,
1: και τους κακοφαίνεται. Όμως είμαστε υπεύθυνοι σε ό,τι γίνεται στην Πάτρα μας. Θα μιλήσω μόνο
0: βεβαίως,
1: για την Πάτρα.
0: Και για την Πάτρα και για παντού. Εντάξει και η Πάτρα, είναι μέσα σε ένα πλαίσιο.
1: Και θα πάω και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι μακριά. Να σε ρωτήσω κάτι, τη Μάτρα. Τι υποδομές είχαν κάνει τόσα χρόνια προς όχι Νέα Δημοκρατία?
0: Καμία υποδομή, όλα τα φάγανε στη Μάντρα και μετά
1: πολύ
0: κατηγορούσαν τον Τσίπρα.
1: Ωραία,
0: λοιπόν,
1: πάμε στο
0: και
1: άλλο.
0: Και τη Δούρου.
1: Πάμε στο άλλο, στο ναι. Μάτι.
0: Στο Μάτι
1: γιατί εγκλώβησαν τον κόσμο? Πόσα μαλάχητες δεν είμαστε.
0: Γιατί
1: τον κόσμο, γιατί τον εγκλώβησαν και μετά τον αξιωματικό της υπεριζαστικής της αστυνομίας τους έκανε βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία?
0: Ξέρω, σας πω. Εσείς τι λέτε?
1: Κοπέλα μου, σου ζητάω συγγνώμη.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, δεν
1: μπορώ αυτά τα άδεισα που βλέπω. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Κάνετε τις σωστές ερωτήσεις κι εσείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά ποιος θα σας απαντήσει όμως?
1: Κανένας.
0: Ξέρω, δεν ζητάτε απάντηση από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ζητάτε απάντηση.
1: Καλημέρα μου και συγγνώμη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

Γι' αυτό η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, έχει τη δική της αξία. Η φωνή η δική σας είναι αυτή. Η φωνή των πολιτών. Είτε συμφωνούν οι υπόλοιποι που ακούνε, είτε διαφωνούν, πάντα κάτι καλό έχεις να πάρεις, είτε από αυτόν που συμφωνείς είτε από αυτόν που διαφωνείς. Γι' αυτό πρέπει να τους ακούμε όλο, να ακούμε τους πάντες. Πρέπει να τους ακούμε όλους. Και αυτό κάνουμε βεβαίως εμείς εδώ. Γι' αυτό σας λέω κάθε φορά και σας προτρέπω, καλέστε να πείτε τις απόψεις σας. Είναι, αν θέλετε, η καλημέρα η δική σας. Η καλημέρα η δική σας σε αυτό που αποκαλούμε κοινωνική συναναστροφή. Και αυτό όταν βρέχει και έχει παλιό καιρό, είναι το ραδιόφωνο.

2610-390.000. Σας υπενθυμίζω το τηλέφωνο, γιατί υπάρχουν και καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να καλέσουν. Το λέω λοιπόν αρκετές φορές για να το θυμάστε, να το σημειώνετε κάπου και να το έχετε εύκαιρο πάντα. Είναι το ράδιο γάμα στο 94 μεγάκυκλου στο FM. Είμαστε στη Φωνή του Πολίτη. Είναι ανοιχτή η Φωνή του Πολίτη αυτή τη στιγμή. 2610-390.000.

0: Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήθελα να επισημάνω κάτι που είναι αντιστοιχτικό για την εικόνα της πόλης.
0: Για πείτε.
1: Αφορά το Δήμο.
0: Ναι.
1: Σαββάτο μεσημέρι, ναι, λίγα φεραίως τουλάχιστον, τα καλαθάκια είναι γεμάτα. Δεν έχει να πετάξει ένα κύκλο κάτι.
0: Ω, τι λέτε.
1: Κάντε μια
0: η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές έχω περάσει, τώρα βέβαια δεν πέρασα Σάββατο, το αποφεύγω το Σάββατο, αλλά πολλές φορές περνάω και μεσοβδόμαδα, δηλαδή λόγω δουλειάς και τα λοιπά, κατεβαίνω, δεν το έχω προσέξει, αλλά έχει και του Δήμου ανθρώπους που τα μαζεύουν.
1: Πρέπει να υπάρχει άλλη μια βάρδια, δεν ξέρω, μεσημέρι, πρέπει να μαζεύονται και μέσα το βράδυ, γίνεται αναγκαστικά να πέσουν απ' έξω, και με έναν αέρα θα...
0: Ναι, ναι, και έχετε δίκιο. Γιατί κάθεται κόσμος εκεί πέρα.
1: Έχω δει και πόλεις που περνάνε και μεσημέρι δηλαδή και μαζεύουν. Εδώ δεν το έχω δει πάντα.
0: Όχι, τους έχω δει εγώ, αλλά ίσως λόγω Σαββάτου, ίσως αργήσανε, ποιος ξέρει. Αλλά θέλει μάζεμα, θέλει μάζεμα, ναι, γιατί έχει πολύ κόσμο και οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το εντοπίσατε.
1: Κατά τα άλλα και μια άλλη επισήμαση, ένας μπασκεμπολίστας θα μας σώσει.
0: Ποιος?
1: Τώρα που θα γίνει Τσίπρας μπασκεμπολίστας, θα γλιτώσει η Ελλάδα.
0: Εντάξει, το περίμενα ότι θα κάνεις την κριτική σου.
1: Ρεζιλίκια πράγματα.
0: Έλα τώρα που είναι ρεζιλίκια πράγματα. Τώρα εντάξει, έχουμε δει άλλα κι άλλα. Δεν λες που δεν έσπασε τίποτα. Σαν τον Καραμαλή στο ποδόσφαιρο, το θυμάσαι.
1: Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό τώρα
0: το θυμάσαι.
1: Καυτιφίζει γιατί πήρε τον μπασκεμπολίστα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει, ο Κορονιός δεν είναι οποιοδήποτε. Αλλά όλοι είναι καλή, αγαπητέ μου, από το να πάρει τη μελέτη και να λέει στην Ευρωβουλή.
1: Αν πάρει την Πάολα, αν πάρει την Πάολα, θα ψηφίσω Τσίπρα.
0: Καλά, εντάξει. Πάολα είναι, είναι το top, είναι η αγάπη μου. Μην μου λες τώρα εμένα.
1: Αυτό, αντίθετο. Και με η αγάπη μου.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια.

Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφητσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να προσέχετε λίγο τώρα που έχει κακοκαιρία απότομη κτλ. Λένε ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδος κάπως θα φτιάξει λίγο και πάλι ο καιρός. Θα τα δούμε αυτά μέχρι τότε. Μέχρι τότε να είστε όρθιοι, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι η τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
3: Καιρός.
2: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
8: τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
16: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε η Γκάτζο Ντίλο και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα 94 FM.

σας είμαι και έχει και αέρα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Τρίτη και 13 σήμερα. Καρά, η Τρίτη και 13 παραδοσιακά όμως είναι τυχερή μου μέρα. Δεν θυμάμαι αν έγραψα αυτό που έχω υιοθετήσει τώρα τελευταία για να τα ακούει το σύμπαν, να το βλέπει, να το βλέπω. Να το βλέπει και η ομιλούσα, το ότι κάτι καλό θα συμβεί και σήμερα. Σήμερα θα συμβεί τρίκαλο. Τι γελάς, Ιόνι. Ναι, γιατί είναι Τρίτη και 13, είναι η αγαπημένη μου μέρα. Αλήθεια. Και μου έχει βγει πάρα πολλές φορές, να ξέρεις. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου. Ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολύ όμορφα πράγματα, ωραίους ανθρώπους. Πρώτη φορά στην πρωινή εκδρομή ο τραγουδοποιός Παντελής Κεραμαριός. Είναι τραγουδοποιός, ιστοριοποιός και οδοντίατρος. Το τελευταίο το φοβάμαι. Όλα τα άλλα μ' αρέσουν. Λοιπόν, έρχεται στην πόλη μας το 3,14 το Σάββατο 17 του μήνα και θα έχουμε προσκλησούλες οπωσδήποτε και για εσάς και θα τα πούμε και στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Από την άλλη, την αγαπημένη Ήρα Ειρήνη Κουρή θα συναντήσουμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής, γιατί συνεχίζει να κάνει δημιουργικά πράγματα. Να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Κουρή είναι πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας και έχουμε μοιραστεί πολλές φορές τις πρωινές μας εκδρομές. Αν είστε μέσα στους εκδρομείς μας το γνωρίζετε αυτό. Πάμε να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στο πρωινό, στο βροχερό. Είχε μια θάλασσα σήμερα, κάθε πρωί με θάλασσα. Κάθε πρωί πριν έρθω πρωινή εκδρομή. Είχε μια θάλασσα φθινοπορεινή του Οκτώβρη. Μαγική με σύννεφα, λίγο ψηλόβροχο, υπέροχη. Λοιπόν, αλλάζω θέμα και κλίμα. Φτάνουμε στο κέντρο, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνες 54-56, αγροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μπεμβέ και μην τζουραμάνεις μαζί μας, ναι, Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Μας περιμένει η Μπεμβέ σειρά 1 M Sports για να την γνωρίσουμε, να την οδηγήσουμε, να ζήσουμε μια οδηγική εμπειρία και να ανακαλύψουμε, αφού μας αποκαλυφθεί, πως η απόκτηση μιας BMW δεν είναι πολυτέλεια. Εστιατόριο Σούσουρο μαζί μας, παραλιέψανη στην Αύπακτο Ναυμαχίας 66. Μεσογειακή κουζίνα, καφέ και κάτι με ζεδάκια, με κάτι ουζάκια, που έστω και μια φορά να πας εκεί, το κιλό το έχεις πάρει. Έτσι, χαλαρά όμως. Ένα κιλό. Γωνιά του βιβλίου Παπαχρίστου. Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση. Μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών και όχι μόνο, μια ιστορία, ένα όνομα για το βιβλίο και όχι μόνο για τα σχολικά είδη. Ανεμόνα, φεύγουμε από διαφημιστικό περιβάλλον, ναι, ήρθε μια ανεμόνα με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, 20 λεπτά μετά τις 10 πρωινό Τρίτης. Τρίτη και 13. Ναι, πολύ όμορφα πράγματα. Πάμε λίγο. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο γνωμικό. Εν τω μεταξύ του ευχαρίστησα τον Μπρίτανη και στη συνομιλία που είχαμε την προηγουμένη εβδομάδα. Τα περισσότερα, να ξέρετε, τα περισσότερα γνωμικά που ανεβάζω, ταυτίζομαι, είναι από τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Τον αγαπώ τα περισσότερα, ταυτίζομαι με τα περισσότερα και αγαπώ και τα γνωμικά εν τω μεταξύ. Δηλαδή είναι απόσταγμα, λίγες λέξεις, είναι αυτό που μου αρέσει στη ζωή. Δεν μπορώ ούτε τα πολλά λόγια, ας είμαι πολυλογού, δεν μπορώ τα πολλά λόγια, ούτε τα βιβλία, τα ατέλειωτα με τις ατέλειωτες σελίδες, γιατί πολλές φορές φεύγεις από εδώ, φεύγεις από εκεί και χάνεις και χάνεσαι κιόλας. Ενώ ένα απόφθεγμα είναι απόσταγμα, γι' αυτό λατρεύω την ποίηση. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να το πω τώρα, του Μολιέρο αυτό που ανέβασα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτά που κάνουμε, αλλά και για αυτά που δεν κάνουμε. Τροφή για σκέψη στο πρωινό της Τρίτης. Από την άλλη, πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας «Ξένη λογοτεχνία». Να σας πω ετούτη τη στιγμή πως συνεχίζεται, το είπαμε και χθες, συνεχίζεται η ομαδική έκθεση στην Αγορά Αργύρη και δεν έχω προλάβει να πάω. Πέρασα χθες από την Αγορά Αργύρη το απόγευμα, αλλά είχε πάρα πολύ κίνηση, χαμός, δεν μπορούσα πουθενά να παρκάρω. Έκανα 2-3 κύκλους, πουθενά όμως, για να έβλεπα έτσι να απολαύσω κι εγώ τόσα έργα, 1000 τον αριθμό. Μας το είχε πει και η καθηγήτρια της οικαστικής, νομίζω χαρακτικής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε τώρα στο βιβλίο «Ξένη λογοτεχνία», Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου, με το Σουηδό συγγραφέα Χένινγκ Μανκέλ, με το βιβλίο του «Το φθινόπωρο» του Κουρτ Βάλαντερ. Εκδόσεις «Ψυχογιός», 546 σελίδες, με πρώτη έκδοση στην Σουηδία το 9, δεύτερη στην Αγγλία το 2011 και ελληνική έκδοση το 2013 και δεύτερη ανατύπωση το 2017. Η ιστορία ξεκινά με ένα αναπάντεχο ξέσπασμα θυμού. Είναι μια ιστορία για την πραγματικότητα της πολιτικής, ένα ταξίδι στο Βούρκο όπου η αλήθεια και το ψέμα δεν είναι ευδιάκριτα και τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. «Μια ανθισμένη αυλή», ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια μου του Κωστή Μαραβέγια, που στίχο στίχο, λέξη λέξη, το τραγουδώ μαζί του.

0: Τι και 13 του Οκτώβρη. Στην παρέα μας για πρώτη φορά έρχεται πρωινή εκδρομή εδώ στους 94 radiogamma.gr ο τραγουδοποιός Παντελής Κυραμαριός. Δηλώνει και ιστοριοποιός και ποιητής και οδοντίατρος. Αν τα έχει καλώς ποιημένα όλα, δέχομαι και το τελευταίο, αλλιώς τα προηγούμενα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιητής δεν δήλωσα ποτέ, να σας πω.
0: Δεν δηλώσατε? Το οδοντίατρος με χαλάει εμένα, όχι με χαλάει, με πονάει.
1: Το οδοντίατρος είναι το βασικό μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Είναι το βασικό. Ναι. Λοιπόν, έχετε ένα περιβάλλον τουλάχιστον καλλιτεχνικό στο οδοντιατρίο?
1: Για να δω. Ναι, νομίζω είναι μια χαρά. Έρχεται εδώ πέρα.
0: Είναι καλά. Ξεφεύγει δηλαδή.
1: Βέβαια. Τρέχουν αίματα. Σίγουρα ξεφεύγει από την καθημερινότητα. Είναι κάτι που δεν θέλει να το κάνει. Αφήνει ένα σημάδι, ένα αποτύπωμα ισχυρό μέσα του η κάθε επίσκεψη. Οπότε ναι.
0: Χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε για πρώτη φορά στην πρωινή εκδρομή.
1: Και εγώ χαίρομαι. Ευχαριστώ και πάρα πολύ για τη φιλοξενία στον αέρα σας.
0: Χαρά μου. Πρώτη φορά στην πρωινή εκδρομή με αφορμή ένα live, ένα ξεχωριστό διαφορετικό live στο 3,14 στο Ρίο. Το Σάββατο 17 του μήνα, σωστά?
1: Σωστά, Σάββατο 17 του μήνα. Ερχόμαστε με την Νατάσα Φέη Κοσμίδου, ηθοποιό και σκηνοθέτη, και το Θανάση Μάντζαρη στο πιάνο και σε διάφορους άβολους ρόλους για τον Θανάση, άβολους, όχι για τον κόσμο. Λέγεται ένα παράξενο live.
0: Δηλαδή τι το παράξενο έχει?
1: Καταρχάς έχει παράξενη καταγωγή, διότι το πρώτο πράγμα που φτιάχτηκε ήταν ένα πολύ παράξενο ακόρντο για να φτιάξει ένα πολύ παράξενο τραγούδι για ένα παράξενο κορίτσι. Αυτό το ένα τραγουδάκι 30 δευτερολέπτων ήταν που το άκουσε η Νατάσα Θεή Κοσμίδου και μου είπε τι είναι αυτό που έχει φτιάξει εκεί πέρα, θέλω να το ολοκληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Ήρθε, έγραψε 4 σελίδες παράξενα λόγια και φτιάχτηκε το παράξενο τραγούδι πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Έγινε αυτό, και πάνω σε αυτό βασιστήκαμε και στήσαμε ένα live στο οποίο λέμε όλα όσα θέλουμε να πούμε, κάνουμε όλα όσα θέλουμε να κάνουμε, με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και εκπλήξεις. Σκαμπανεβάσματα ενώ συναισθηματικά μπορεί κάτι να ξεκινάει πολύ χαρούμενα και να καταλήγει σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι μπορεί να ξεκινάει ειρωνικά και να καταλήγει σε κάτι πολύ σοβαρό. Έχει λοιπόν αυτό το roller coaster των συναισθημάτων και έχουμε δοκιμάσει πράγματα που τα φοβόμασταν. Είναι το live, ας πούμε, που εγώ θα... Είναι το live που θα σχεδίαζα αν ήμουν διάσημος. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι διάσημος, ό,τι και να κάνει είναι άποψη και έχει μια καλή τεχνία.
0: Κατάλαβα. Ωραίο,
1: ναι, αυτό.
0: Πολύ ωραίο, ναι. Αυτό. Η διαδρομή σας έχει αρχίσει από πολύ παλιά. Βλέπω γραφές, πολυγραφότατος. Έχετε και παραμύθια μέσα στην διαδρομή σας, το παραμύθι της Λύθης.
1: Ναι. Στη δισκογραφία εγώ ξεκίνησα με τις Μέλισσες. Είχαμε
0: το συγκρότημα, ναι. Μέλισσες, ναι, όπου αποχωρήσατε, ναι, το Νοέμβριο του 2017, βλέπω.
1: Ναι, ήταν τέλη του 2017 που αποχώρησα. Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει και να γράφω διηγήματα και κάποια παραμυθάκια και να φτιάχνω, είχα ιδρύσει μια καλλιτεχνική κολεκτίβα. Το πλέγμα με το οποίο ήδη είχαμε κάνει ένα πρώτο άλμπουμ που ήταν βιβλίο με CD που συμμετείχαν και ζωγράφοι και η θεατρική ομάδα Ιδέα συμμετείχε τότε. Με το που έφυγα από τις Μέλισσες, μετά από πολύ λίγο καιρό κυκλοφόρησε το δεύτερο δικό μου άλμπουμ που ήταν η Αρετή. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει άλλα 4, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα είμαστε στη διαδικασία που βγαίνει κάθε Δευτέρα ένα κομμάτι από το καινούργιο άλμπουμ που λέγεται Άνθρωποι από Φωτιά, και μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου θα είναι όλα τα τραγούδια σε ψηφιακή μορφή, και τότε θα κυκλοφορήσει και το φυσικό προϊόν που για πρώτη φορά για μένα θα είναι βινήλιο με ειδική έκδοση με 48 σελίδο ένθετο, γιατί είναι και ιστορικού περιεχομένου το άλμπουμ, οπότε υπάρχει ιστορικός που γράφει κείμενα, ζωγράφος που φτιάχνει τα πορτρέτα των κεντρικών των ηρώων του άλμπουμ.
0: σας βρίσκω σε έναν οργασμό δημιουργίας, τέχνης και πολιτισμού.
1: Εντάξει,
0: και έμπνευσης, είναι... και έμπνευσης συνάμα.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, το λέω εγώ απλά.
0: Ναι. Σας γεμίζει όμως προφανώς όλο τούτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται διαφορετικά, ακόμα και όταν είναι πάρα πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα. Οφείλω να βρω λίγο χρόνο για να κάνω αυτά που, αυτά που ακούω στο κεφάλι μου, γιατί αλλιώς θα είμαι μίζερος και δυστυχισμένος.
0: Προφανώς, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον, είστε και οδοντίατρος, έχετε κανονικά οδοντίατριο.
1: Ναι, η οδοντιατρική είναι η βασική επαγγελματική δραστηριότητά μου.
0: Για να βιοπορίζεστε. Πολύ ωραία. Και όλα τα άλλα λοιπόν κατά αγάπη, που σημαίνει ότι αμέσως γίνονται πιο μαγικά. Όταν γίνονται κυρίως κατά αγάπη και δεν υπάρχει το άγχος του βιοπορισμού, υπό την έννοια ότι από αυτό εξαρτάται η καθημερινότητά μας. Από την άλλη, νομίζω ότι έρχεται πιο αβίαστα η έμπνευση ή όχι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει η ιδέα της έμπνευσης, η οποία κατ' εμέ είναι πραγματική. Κάποιοι συνάδελφοι, ας πούμε, τραγουδοποιοί, την απορρίπτουν την έμπνευση, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ έχω νιώσει, ας πούμε, αυτό το κάλεσμα, μια ορμή να γράψεις κάτι, το οποίο μπορεί να συμβεί συνήθως μετά από κάποιο ερέθισμα, μετά από ένα βιβλίο, μια ταινία, μια εμπειρία, ας πούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η εργασία πάνω στην τέχνη, το να είναι κανείς εργάτης της τέχνης που έχει επιλέξει, όπου κάθεσαι, και το έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους να το κάνουν, κάθεσαι 2-3 ώρες τη μέρα πάνω από το όργανό σου, πάνω από το τετράδιό σου, και προσπαθείς να στύψεις το κεφάλι σου, την ψυχή σου, ό,τι έχεις, προκειμένου να βγάλεις κάτι. Αν τα καταφέρεις, καλώς. Αν δεν τα καταφέρεις, δεν πειράζει. Ακόμα και το πιο απλό πράγμα, να βγει μια πρόταση, 2 νότες στη σειρά, μπορεί να χρησιμεύσουν αργότερα. Εγώ δεν έχω την επιλογή για το δεύτερο.
0: Μάλιστα. Εσάς τι σας κινητοποιεί τη φαντασία και τι σας φτάνει ως την άκρη της κλωστής?
1: Νομίζω είναι πολύ εύκολο στην εποχή που ζούμε. Είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα. Είναι πάρα πολύ η πρόσβαση στην, είναι πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση στην ιστορία πλέον και στη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να, θέλοντας και εμείς, προκαλούν συγκίνηση. Η καθημερινότητα είναι τέτοια, είναι βρύθι γεγονότων που σου αποσπούν την προσοχή, και αν δεν θες να είσαι απλά αυτός που γυρίζει την πλάτη στο τι συμβαίνει στον κόσμο, έχεις πάρα πολλά πράγματα να πεις και για να αντιδράσεις και για να φτιάξεις μια εστία με ανθρώπους με τους οποίους ξεφεύγεις και φτιάχνεις μια δική σου πραγματικότητα, μια πιο ιδανική πραγματικότητα, πιο ιδεατή, γιατί εξαρτάται πώς την χρησιμοποιεί ο καθένας.
0: Είστε παιδί του Άνω Θρόσκο?
1: Νομίζω ότι τώρα σας βρίσκω διαβασμένη γενικά, μην νομίζω ότι δεν σχολιάζω, δεν το εκτιμώ. Νομίζω αυτός είναι το νόημα της ζωής. Άμα το νόημα της ζωής δεν είναι λίγο να φύγουμε καλύτεροι από ό,τι ήρθαμε και να αφήσουμε τον κόσμο ένα τσικ καλύτερο, έστω τον δικό μας μικρό κόσμο, από ό,τι τον βρήκαμε, τότε δεν νομίζω ότι προσφέρουμε κάτι, δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή είναι τόσες συμπτώσεις για να βρεθούμε εμείς σε αυτή τη γη, που αν δεν τις εκτιμήσουμε και το αφήσουμε να περάσει έτσι κάνοντας μια ζωή ανούσια, νομίζω είναι απλά κρίμα.
0: Σωστό. Πολύ ωραία τα μηνύματα που δίνουμε έτσι μέσα από τη συνομιλία μας. Παντελής Κυραμαριός, 3,14 project στο Ρίο, Σάββατο στην πόλη μας, γύρω στις 9 να πούμε, με μια παρέα δημιουργική, ιδιαίτερη, διαφορετική, και ένα live πολύ ξεχωριστό και παράξενο. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Παντελή?
1: Όχι, είμαι εντάξει, με καλύψατε. Μόνο ότι χθες κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο, με ερμηνευτεί τον κύριο Νταλάρα, μια και είναι πρόσφατο. Όποιος θέλει μπορεί να το ακούσει στις ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια. Καλημέρα. Σας. Γεια χαρά.
2: Γεια. Ακούγες τις πρώτες καμπάνες. στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Θέλει η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι. Με ζήλο σκάβεις τον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν.

0: αρθρώσεις είναι αθώες ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι που λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι κόκαλε δουλειέ και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή. Να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ, εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο. Όταν λες θέατρο εννοείς εφερλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να φας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε τατιάνα και πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κάτσε φύλλα. Κόψε επιτέλους οι κούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις κούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Δουλεύουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι.
2: Έτσι και από Παντελή Κυραμαριό πάμε και εμείς κόντρα στο... Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Βάλε μας μετά μια βύση. Ναι, τα ωραία του Τσιτσάνη από Μινόρε Παράπονο. Κλασικά λαϊκά στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα.

Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 ταξιδεύει στην πόλη. Ένα τριήμερο γεμάτο γέλιο. Το κείμενο υπογράφει ο μαγικός, να πω, ο υπέροχος, ο δημιουργικός, ο πολύ αγαπημένος Χάρης Ρώμας και τη σκηνοθεσία. Απολαυστική ελληνική κωμωδία στο Θέατρο Πάνθεων, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Πέμπτη πρωί θα έχουμε Χάρη Ρώμα, πρωινή εκδρομή. Ναι. Μια παράσταση με γρήγορο ρυθμό, έξυπνες ατάκες, απρόβλεπτες καταστάσεις και χαρακτήρες που θα μας κάνουν να γελάσουμε πολύ, αλλά να γνωρίσουμε και κάτι από τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: αν είναι έτσι.
1: Και πριν συναντήσω έτσι με αυτό το προτιμώ τη αν σβή στον αέρα του Ράδιο Γάμα, σας στέλνουμε καλημέρες. Θα συναντήσουμε σε πολύ λίγο μια πολύ αγαπημένη κυρία. Και τυχαία, ενώ κοιτούσα το κινητό μου, πάνω στο προτιμώ βλέπω Κική Δημουλά που λέει: όχι, δεν παίρνω άλλο διαταγές. Όταν μου λέγανε τα σύννεφα ταξίδευα, και όταν μου λέγανε τα όνειρα περίμενα. Όχι, δεν παίρνω άλλο διαταγές. Ήρα Ειρήνη Κουρή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελευθερία.
1: Εκπαιδευτικός, δημιουργικός άνθρωπος, γλυκύτατος, πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας, πολλές εκδρομές μαζί. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Ελευθερία, και χρόνια πολλά ταξιδεύουμε.
1: Χρόνια έτσι, πολλά, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, δημιουργικά πράγματα είδα.
2: Ναι.
1: Με το που το βλέπω, λέω οπωσδήποτε θα φωνάξω την κυρία Ήρα να μας μιλήσει για τα νέα πράγματα που κάνει και για τα νέα, για τους νέους δρόμους.
2: Δεν είναι τόσο νέοι. Έχω ξεκινήσει από το 2016, πριν 10 χρόνια ακριβώς, ομάδες δημιουργικής γραφής, όταν η δημιουργική γραφή δεν ήταν τόσο γνωστή στον κόσμο.
1: Τι ωραία.
2: Δεν το ξέρω όμως,
1: γιατί κάνατε τόσα πολλά σε εκείνη την ΚΕΔΥ που δεν σας προλάβαινα.
2: Η δημιουργική γραφή είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε έτσι πειραματικά, θα έλεγα, διστακτικά στην αρχή, και η πρώτη μου ομάδα, η οποία δούλεψε για 3 ολόκληρα χρόνια, απέδωσε πάρα πολύ, και αυτό μου έδωσε το θάρρος έτσι να, μετά από την ΚΕΔΥΠ και μετά την ξεκούραση που ήταν αναγκαία και λόγω του σπασίματος του ποδιού μου, να ξαναξεκινήσω αυτή τη δραστηριότητα από πέρσι.
1: Τι δίνει λοιπόν, ναι ωραία, τι δίνει σε έναν άνθρωπο
2: λοιπόν,
1: που λέτε είναι εξέλιξη, δηλαδή ας πούμε έρχομαι, ναι, λέω εγώ τώρα, ωραία η κυρία Ήρα κάνει αυτό, για να πάω, okay, τι θα αποκομίσω από όλο αυτό.
2: Από αυτό. Λοιπόν, η δημιουργική γραφή η ίδια μπήκε και στα σχολεία. Για ποιο λόγο, η ίδια εννοώ ως επιστήμη.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν μπαίνει σε κανόνες το πώς θα γράψεις, τι θα γράψεις. Υπάρχει ένα συντονισμός, μια καθοδήγηση, αλλά από εκεί και πέρα αφήνεσαι ελεύθερος να σε ταξιδέψουν τα σύννεφα. Αυτό που είπε
1: η κυρία Μουλά.
2: Ναι.
1: Ορίστε, το σύμπαν μιλάει τότε.
2: Πάρα πολύ αυτό που διάβασες. Ναι. Είναι λοιπόν η δημιουργική γραφή, λοιπόν, είναι η δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος να δημιουργήσει μέσω της γραφής. Και τι σημαίνει δημιουργώ? Σημαίνει ότι ένα κομμάτι του εαυτού μου το αφήνω ελεύθερο, χωρίς κανόνες, χωρίς γραμματική, χωρίς συντακτικό, να γράψει. Αυτό δεν σημαίνει ελεύθερη γραφή, που είναι μια μορφή έκφρασης λογοτεχνικής. Όχι. Διώχνω το φόβο του σχολείου. Οι δάσκαλοι και εμείς οι φιλόλογοι έχουμε μέσω της δουλειάς μας έχουμε εγκλωβίσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το δημιουργικό. Μέσω λοιπόν αυτών των προγραμμάτων αφήνεσαι.
1: Να σας πω μια ανοησία που μου συμβαίνει από μικρό παιδί.
2: Ακούω.
1: Δεν μου άρεσε ποτέ, με ενοχλούσε μέχρι και οι τελείες. Δεν θέλω να γράφω και να γράφω κόμματα τελείες.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει στα προγράμματα αυτά.
1: Όχι, άλλο σας λέω. Εμένα,
2: ναι, δεν υπάρχει αυτό
1: στην,
2: να σου πω για την ερευνητικότητα.
1: Και, όχι, δεν με καταλάβατε.
2: Αχα,
1: στο σχολείο το έκανα. Όχι, πραγματικά ναι, το έκανα. Στο σχολείο το έκανα.
2: Δεν έβαζες κόμμα και τελεία.
1: Τίποτα, δεν ήθελα τίποτα. Δεν είναι ότι δεν το ήξερα. Δεν μου άρεσε.
2: Δεν σου άρεσε.
1: Δεν ξέρω πώς, ναι, το βρίσκεται ως εκπαιδευτικός αυτό.
2: Στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος.
1: Είναι
2: αυτό
1: παράδεκτο.
2: Δεν
1: ναι.
2: Αυτό δεν επιτρέπεται, γιατί στο σχολείο είναι
1: υπάρχουν
2: αυτό που
1: ναι.
2: Υπάρχουν κανόνες. Έτσι. Και υπάρχουν κανόνες με συγκεκριμένη στόχευση. Δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν να γράψουν για να μπορέσουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λέτε.
2: Τα ανοιχτά λοιπόν αυτά μαθήματα δημιουργικής γραφής. Στην αρχή φαίνεται ότι είναι πάω και γράφω, εκ των όρων και λοιπά. Η ουσία όμως είναι στο επόμενο βήμα, που αυτό το ονομάζουμε εκφραστική γραφή. Δηλαδή ο καθένας από εμάς εκφράζει το συναισθηματικό του κόσμο.
1: Πού θα σας βρούμε και πού κάνετε αυτά τα μαθήματα?
2: Ωραία. Να τελειώσω μόνο, βάζω μια τελεία. Οι ψυχολόγοι, δεν είμαι ψυχολόγος, οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν τη γραφή αυτή την εκφραστική ως θεραπευτική για να θεραπεύσουν διάφορα ψυχικά τραύματα. Δημιουργική γραφή λοιπόν με την δυνατότητα να εκφραστείς ελεύθερα στο συναισθηματικό σου κόσμο, να τον... να τον συνομιλήσεις, και αυτό μετράει, mm-hmm. με τους διπλανούς σου, γίνονται κάθε Δευτέρα 6 με 7.30, είναι μια μισή ώρα, mm-hmm. το απόγευμα, στο 46ο Δημοτικό Σχολείο, υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγία Γυροκομίτισσα.
1: Πολύ ωραία.
2: Όποιος θέλει πληροφορίες πρέπει να μιλήσει με την Τίνα την Παπάκου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου.
1: Ωραία.
2: Και το άλλο γίνεται Πέμπτη, την ίδια ώρα πάλι, 6 με 7.30, στο παιδαγωγικό κέντρο Kidit που βρίσκεται στο Γλάφκο, κοντά στο Λίδλ.
1: Πολύ ωραία. Πέραν αυτού, συνήθως στις ομάδες πόσοι άνθρωποι είναι, ενδείκνεται και πόσοι
2: πάνω από 8. Όχι πάνω από 8, γιατί λειτουργεί ως ομάδα. Δεν λειτουργούμε ατομικά εκεί. Και πρέπει να, με τα εφόδια που κουβαλάμε από τη ζωή μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί στην ομάδα σεβόμαστε τον εαυτό μας και σεβόμαστε και τους άλλους. Είναι κανόνας. Αυτός είναι ο κανόνας.
1: Πολύ ωραία. Άρα με συχνότητα.
2: Δεν σχολιάζουμε, δεν κρίνουμε.
1: Με συχνότητα ουσιαστικά μία φορά την εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Είτε κάτω από την σκέπη του, την ομπρέλα του Συλλόγου Παναγία Γεροκομίτισσα, όπου θα μάθουμε από την κυρία Παπάκου τις πληροφορίες. Και το δεύτερο είπατε στο.
2: Kidit, ναι. Από την Κατερίνα τη Μιχαλοπούλου μπορούν να πληροφορηθούν. Υπάρχουν στο διαδίκτυο αυτές οι πληροφορίες.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πέραν αυτού, σας βρίσκω ότι όλο αυτό σας βοηθάει και εσάς. Και μην ξεχνάμε ότι σε όσους συγγραφείς και να κάνω συνέντευξη, αυτό μου λένε όλοι, ότι μέσα από τη γραφή λυτρώνομαι.
2: Ακριβώς. Εγώ έχω κάνει το μεταπτυχιακό που έχω τελειώσει δημιουργικής γραφής, αλλά έχω κάνει και τότε το 16 στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας δημιουργική γραφή και αυτογνωσία, ένα e-learning ετήσιο, που μέσα από αυτό ξεκίνησα από την προσωπική μου ανάγκη, γνωριμία της δημιουργικής γραφής με την αυτογνωσία, και γνώρισα τον εαυτό μου. Δεν μιλάς για τον εαυτό σου, μιλάς για άλλα πράγματα βγάζοντας ένα κομμάτι του εαυτού σου.
1: Μάλιστα. Αυτοσυστήνεσαι δηλαδή.
2: Αυτοσυστήνεσαι.
1: Μάλιστα.
2: Και σέβεσαι τον άλλον που ακούς τα δικά του.
1: Mm-hmm.
2: Είναι παιχνίδι επικοινωνίας.
1: Είναι να δούνε και να λαβήν με μπόλικες δόσεις ενσυναίσθησης, του να μπει στη θέση του άλλου, το να είσαι άνθρωπος, το να mm-hmm. είσαι αυτό που λέει εν τέλει πώς λέμε, άνθρωπος. Τι σημαίνει άνθρωπος, mm-hmm. αυτό δεν σημαίνει.
2: Ακριβώς, και πετυχαίνεις με όλο αυτό, γιατί είναι παιχνίδι στην ουσία.
1: Έτσι.
2: Με όλο αυτό καταλαβαίνεις και άλλα πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Πας τους δικούς σου φραγμούς.
1: Έτσι.
2: Γιατί απελευθερώνεσαι. Απελευθερώνεσαι με τη γραφή. Αυτό είναι το βασικό.
1: Συγχαρητήρια να πω. Ό,τι καλό εύχομαι μέσα από την
2: ευχαριστώ.
1: Καρδιά μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φιλιά πολλά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά, Ελευθερία.
1: Και έτσι φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά με Νατάσα Μποφίλιου και Ασπιρίνη. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπαλένε και γυρίζει, και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενός τους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς, και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 και ακροτήριο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66 και βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Αύριο το πρωί μαζί Ασπιρίνη. Σας έπιασε πονοκέφαλος? Όχι. Όχι. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδη από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο που εκεί συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
3: Καιρός.
2: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συμφωνεί το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
12: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
13: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
12: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
14: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Όταν αδικά με βάζουν. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τέτοια ώρα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Βαλένε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Ακούγονται όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Παρέα μας μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Μην υποχωρείς.
0: Σε μια ημέρα η σημερινή φίλες και φίλοι με την οποία ξεκινάμε και πάλι μετά από αρκετό καιρό ένα πάρα πολύ πλούσιο γεμάτο τετραήμερο το οποίο ακολουθεί με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ένα χρονικό διάστημα βέβαια στο οποίο θα είναι και πάρα πολύ έντονη ελληνική παρουσία και στα δύο αυτά βασικά αθλήματα.

Και από την μία πλευρά θα έχουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου ΑΕΚ Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και στον χώρο του μπάσκετ με την Ευρωλίγκα. Μια Ευρωλίγκα η οποία και την εβδομάδα αυτή έχει διπλή αγωνιστική με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και αν προσθέσουμε βέβαια και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες ανάμεσά τους και τον Προμηθέα, οι οποίες και αυτές έχουν τις επόμενες ημέρες ευρωπαϊκά παιχνίδια στον χώρο του μπάσκετ, καταλαβαίνει κανείς τι μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα τετραήμερο πραγματικά το οποίο είναι πάρα πολύ γεμάτο σε ποδοσφαιρική και μπασκετική δραστηριότητα. Τώρα στα καθαρά δικά μας έχουμε την Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα στη Ζάκυνθο. Μια καθαρά βέβαια τυπική αγωνιστική υποχρέωση με αντίπαλο το αδύναμο Λεβάντε. Ενώ ακόμη και αν δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση ενημέρωση από την Ομοσπονδία του μπάσκετ, το μεγάλο κλασικό τοπικό ντέρμπι Απόλλωνα Προμηθέα 2014 για το πρωτάθλημα της Nations League 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή το απόγευμα στην Περιβόλα 5 η ώρα και όχι το Σάββατο. Είχαμε ακόμη χθες το βράδυ στην περιοχή μας και όχι μόνο το φινάλε στην δεύτερη αγωνιστική στην Α1 κατηγορία SKI, μια αγωνιστική η οποία σημαδεύτηκε από την πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Σίλιδας επί της ΕΑΠ στην Πάτρα. Μια νίκη με την οποία έδειξε η νεοφώτη στην ηλιακή ομάδα ότι θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία φέτος στην κατηγορία.

Και βέβαια, όπως κάνουμε πάντα κάθε Τρίτη λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος, θα πάμε να δούμε έτσι πολύ πιο αναλυτικά τι έγινε χθες στη δεύτερη αγωνιστική στην Α1 Sky.

Να πούμε ακόμη ότι χθες το απόγευμα, φίλες και φίλοι, είχαμε και το πάρα πολύ μεγάλο μπαμ από την Καλαμάτα στην Τούμπα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Super League 1. Μια εντυπωσιακή πραγματικά Καλαμάτα, η οποία νίκησε πάρα πολύ εύκολα τον δικέφαλο του Βορρά με το εντυπωσιακό 1-3.

Είχαμε ακόμη και δύο παιχνίδια σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League 2 και εκεί για την έκτη αγωνιστική. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και με το ίδιο σκορ η Καρδίτσα νίκησε εντός έδρας την ομάδα της Ακίνδου στην πρώτη επίσημη παρουσία στον πάγκο του Ηλία Φιντάνη.

Πάμε λοιπόν τώρα να, να πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά, πολύ πιο αναλυτικά, φίλες και φίλοι, εδώ όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, και να αρχίσουμε για να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η σημερινή δράση στον χώρο του Champions League στο ποδόσφαιρο, ενώ η ΑΕΚ θυμίζουμε ότι παίζει αύριο το βράδυ με τη Σαχτάρ την Αγγλία. Έχουμε λοιπόν σήμερα νωρίς το απόγευμα 8 παρατέταρτο 2 παιχνίδια LAN Sporting και Σαμπάμ Μπακού εναντίον Σλάβια Πράγας. Και στις 10 το βράδυ πάντα σήμερα τα πολύ πιο σημαντικά υπόλοιπα ενδιαφέροντα παιχνίδια στο πρώτο κομμάτι για σήμερα του Champions League. Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Villarreal, Napoli, Viking, Bayern Μονάχου, Galatasaray, Barcelona, Inter Brugge και Lipsia, Eindhoven.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας, όπου εδώ έχουμε την Παναχαϊκή, όπως προαναφέραμε, να έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τον κυριακάτικο αγώνα στη Ζάκυνθο με αντίπαλο τον ΑΟ Λεβάντε. Ένα παιχνίδι βέβαια στο οποίο υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, και όπερ σημαίνει αυτό ότι η Παναχαϊκή αναμένεται να πάρει πάρα πολύ εύκολα το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο της στο πρωτάθλημα.

0: τελευταία λογικά θα έχει την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, στον Κυριακάτικο Αγώνα στη Ζάκυνθο να παρουσιάσει και μια ανανεωμένη αρχική ενδεκάδα από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο. Βέβαια, στο οποίο οι πατρινοί φύλαθλοι, ακόμη και αν θέλουν, δεν θα μπορέσουν να πάνε στη Ζάκυνθο, αφού οι αγώνες στη Ζάκυνθο γίνονται χωρίς την παρουσία του κόσμου, λόγω του ότι και εκεί έχουμε διάφορα σημαντικά ηχηπαιδικά προβλήματα με την αδειοδότηση. Το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει για την Παναχαϊκή μια πάρα πολύ καλή προπόνηση εν ώψη του επόμενου, που θα είναι το δεύτερο κλασικό τοπικό ντέρμπι για φέτος τον πρώτο γύρο, τη φορά αυτή με αντίπαλο τον Ατρόμητο Πατρών. Παιχνίδι μάλιστα το οποίο εκτός συγκλονιστικού απρόβλου θα διεξαχθεί κανονικά στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και όχι στα προσφυγικά.
1: Σαβάση, έκανα στάση στη δική σου γειτονιά.
0: Από η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν φαίνεται να υιοθετεί, φίλες και φίλοι, το κοινό αίτημα των δύο πατρινών ομάδων για την αλλαγή έδρας στα παιχνίδια των δύο γύρων. Θυμίζουμε ότι επειδή ακριβώς η Παναχαϊκή δεν έχει ακόμη στη διάθεση την Αγία, είχε ζητήσει το μάτι να γίνει στα προσφυγικά, αλλά από ό,τι φαίνεται πάντα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν θα αλλάξει το πρόγραμμα.
1: Κουράγιο στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν.
0: Κάτι το οποίο σημαίνει ότι λογικά λοιπόν το αγώνας Παναχαϊκή Ατρομήτου θα διεξαχθεί κανονικά σε περίπου δύο εβδομάδες στο Παμπελοποννησιακό στάδιο με την Παναχαϊκή Γηπεδούχο.

0: Μοναχάκη, λοιπόν, υπάρχει ηρεμία. Οι πάντες είναι προσιλωμένοι στην καθημερινή προπονητική δουλειά, αφού ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν τα οποιαδήποτε άλλα διοικητικά ή οικονομικά προβλήματα στην ομάδα από την αρχή της σεζόν.
1: Πόσο μου κάνες κακό, τι μου έχεις δώσει και τι πήρες, κάτσε με.
0: Και ήδη με τον αγώνα της Κυριακής της Ζάκυνθο πλησιάζουμε, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ γρήγορα στα μισά του πρώτου γύρου, στον έκτο όμιλο.
1: Να είχα το...
0: Και σε μια αγωνιστική βέβαια στην οποία το πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει το ντέρμπι κορφής, έτσι όπως είναι σήμερα η βαθμολογία, το οποίο θα γίνει στα προσφυγικά με αντιπάλους τον Ατρόμητο Πατρών και την Πρέβεζα. Δύο από τις τρεις ομάδες συνολικά του ομίλου, οι άλλοι είναι ο Πανεγιάλιος, οι οποίες μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές μετράνε το απόλυτο και είναι στην κορφή με 9 βαθμούς. Και η Παναθηναϊκή, η οποία τις κυνηγάει, είναι πιο πίσω έχοντας 6 βαθμούς μετά από 3 παιχνίδια. Η οποία και προφανώς θέλει να πάει μόνο και μόνο με νίκες, φίλες και φίλοι, μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου και να δει εάν θα μπορέσει να ανέβει και αυτή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ή όχι. Ουσιαστικά και έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, η Παναχαϊκή περιμένει να δει τον Πανεγιάλιο να έχει την οποιαδήποτε βαθμολογική απώλεια τις επόμενες αγωνιστικές. Παναχαϊκή, λοιπόν, η οποία ουσιαστικά, το λέμε και πάλι, βλέπει μπροστά της τον αγώνα με τον Ατρόμητο Πατρών, μια ομάδα η οποία έχει κάνει πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα, παρότι έχει παίξει με τις αδύναμες ομάδες, πραγματικά πρέπει να το λέμε και αυτό μέχρι στιγμής, χωρίς όμως αυτό να μικραίνει την πολύ καλή πορεία του Ατρομήτου.

Ατρόμητος μάλιστα, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ ικανός, αν συνεχίσει έτσι, να μπορέσει να διεκδικήσει, γιατί όχι, μια παρουσία στην πρώτη εξάδα θα τον φέρει και στον επόμενο γύρο του πρωταθλήματος. Ατρόμητος, ο οποίος έχει μια πολύ νεανική ομάδα με Πατρινόπουλα στο έμψυχο δυναμικό του, είναι όμως και μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δουλεμένη από το καλοκαίρι.

0: Σε ό,τι αφορά τώρα την Παναχαϊκή, η Παναχαϊκή δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό παρά να βλέπει τον κάθε αντίπαλό της κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα.
1: Με στο παλιό κουτούκι, ποτάμι το τραγούδι.
0: Έτσι λοιπόν το βάρος τυπικά τουλάχιστον έχει να κάνει με τον αγώνα την ερχόμενη Κυριακή το μεσημέρι στη Ζάκυνθο με αντίπαλο τον Λεβάντε. Μια ομάδα η οποία προσπαθεί να επιβιώσει, προσπαθεί να γίνει πολύ πιο μαχητική στα επόμενα παιχνίδια της.

πούμε ακόμη ότι παρότι υπάρχει έτσι και πάλι μια μεταγραφολογία γύρω από την Παναχαϊκή, περισσότερο από τους φίλους της ομάδας, επίσημα ή ανεπίσημα δεν υπάρχει το παραμικρό ανάλογο νέο.

Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ραδιο Γάμα, η φετινή χρονιά, το φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία παραμένει πάντα ένας πάρα πολύ μεγάλος μαραθώνιος, τον οποίο χρειάζεται από όλους, την Παναχαϊκή και ειδικά τον κόσμο της, μια πολύ μεγάλη υπομονή ακόμη.

Η Παναχαϊκή πρώτα απ' όλα θυμίζουμε πρέπει να περάσει στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και από εκεί να μπορέσει να πάει στην τελική διαδικασία, στην τελική ευθεία με τα παιχνίδια Μπαράζανόδου. Εκείνο το οποίο προέχει στην παρούσα φάση για την κοκκινόμαυρη ομάδα και το οποίο δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής είναι ότι πρέπει να βελτιώσει γενικότερα την αγωνιστική εικόνα την οποία παρουσιάζει στα παιχνίδια της. Διότι ακόμη και με τον Παλιξουριακό την περασμένη Κυριακή στο Παμπελοποννησιακό στάδιο η Παναχαϊκή δεν μπόρεσε να βγάλει έτσι σταθερά και για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μια καλή εικόνα στο χορτάρι.

Είναι πρωτάθλημα βέβαια το οποίο θέλει πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά από την Παναχαϊκή, αφού και στον ομιλό της φέτος όλες οι ομάδες θέλουν να τις κάνουν τη ζημιά, θέλουν να τις κόψουν βαθμούς. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο από ό,τι φαίνεται από νωρίς, φίλες και φίλοι, δεν θα περιμένουμε να δούμε έτσι και πάρα πολλά παιχνίδια με μια ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα. Υπάρχουν 4-5 καλές ομάδες και από εκεί και πέρα υπάρχει με τις υπόλοιπες μια αρκετά μεγάλη αγωνιστική διαφορά, όπως έχει φανεί τουλάχιστον μέχρι τώρα.

0: μας και μια ήττα η οποία μπορεί να ξεπεραστεί πάρα πολύ γρήγορα στη συνέχεια, αρκεί η Παναχαϊκή να μπορέσει να ανακάμψει, να μπορέσει και αυτή να ανέβει πάρα πολύ γρήγορα στο πρώτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας.
1: Χρόνια και χρόνια με τυρανάει.

Είναι μια χρονιά, θα λέγαμε, αρκετά περίεργη σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, η οποία έχει κάνει από το περασμένο καλοκαίρι σαρωτικές αλλαγές στην γενικότερη εικόνα της. Γιατί... Έχουμε νέους ανθρώπους, φίλες και φίλοι, με μια πάρα πολύ δυνατή οικονομική επιφάνεια στο διοικητικό κομμάτι. Υπάρχει και μια ομάδα πάρα πολύ διαφορετική σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εκείνο το οποίο έχει παραμείνει το ίδιο είναι ο τεχνικός στην ομάδα της Παναχαϊκής, ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος.

0: Είναι όμως και μια ομάδα η οποία σίγουρα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα η φετινή Παναχαϊκή, παρότι ακόμη δεν την έχει βγάλει η ομάδα σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και ένα κουστούμι μοναχά έχει που το φοράει χιονίζει βρέχει.
0: Και αυτό ακριβώς έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι δηλαδή στην φετινή Παναχαϊκή έχουμε πάρα πολλά νέα πρόσωπα από τη μεταγραφική αγορά του περασμένου καλοκαιριού.

0: Μάλιστα, η οποία προσπαθεί και θέλει να ξεφύγει από την κατηγορία αυτή, επειδή απλά και μόνο μιλάμε για μια κατηγορία, την Τρίτη Εθνική, η οποία δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτε στην πατρινή ιστορική ομάδα.
1: Δεν μου μιλάει για το φεγγάρι, και ένα λουλούδι δεν μου έχει πάρει.
0: Και με έναν πάρα πολύ σημαντικό πονοκέφαλο ακόμη για τα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής, τι άλλο από το γηπεδικό που εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση με το βοηθητικό της ομάδας πάρα πολύ γρήγορα το επόμενο διάστημα. Γιατί αν φίλες και φίλοι η Παναχαϊκή δεν μπορέσει να αποκτήσει επιτέλους το δικό της αθλητικό κέντρο, θα περνάει πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με αυτό που λέμε γήπεδο και έδρα.

Και αν θέλει πραγματικά η Παναχαϊκή να ψηλώσει τα επόμενα χρόνια ο πλευράς κατηγορίας, πρέπει να δώσει και μία λύση στο γηπεδικό και με την Αγιά, αλλά και με το δικό της σιγά σιγά σπίτι. Αθλητικό κέντρο, φίλες και φίλοι, το οποίο είναι απόλυτα αναγκαίο στην προσπάθειά της η Παναχαϊκή να μπορέσει να οργανώσει ακόμη πιο καλύτερα τις μικρότερες ηλικίες.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, Τρίτη και 13 σήμερα Οκτωβρίου του 2026. Για όποιες ή όποιες είναι προληπτικοί, ακούτε πάντα το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο με την με τον μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Την παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου η Όνιμα Προθαλασσίτη και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την γένιο μέρα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Να τα ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

Η Ιόνη Μαυροθαλασσή την έχει σήμερα μαζί μας στην παρέα μας στην κονσόλα του ήχου και με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές που κάνει. Έχουμε αρχίσει και μιλάμε λοιπόν γιατί άλλο. Μιλάμε πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή σε μια εβδομάδα στην οποία θυμίζουμε ότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή έχουμε καθημερινά πάρα πολύ σημαντικά σπουδαία παιχνίδια ευρωπαϊκά και στον χώρο του ποδοσφαίρου αλλά και στο μπάσκετ με μια πάρα πολύ έντονη ελληνική αγωνιστική παρουσία. Να πούμε πάντως ότι όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τελικά το κοινό αίτημα που είχαν κάνει οι Παναχαϊκοί και Ατρόμητος απορρίφθηκε και έτσι ο αγώνας φίλες και φίλοι μεταξύ αγώνα στην άλλη αγωνιστική θα γίνει κανονικά στο Παμπελοποννησιακό στάδιο που είναι η έδρα της Παναχαϊκής και όχι στα προσφυγικά. Το είχαμε πει άλλωστε και στο πρώτο μέρος για σήμερα ότι πάρα πολύ δύσκολα η ΕΠΟ θα έκανε δεκτό το αίτημα αυτό αφού δεν ήθελε να επιφέρει την οποιαδήποτε αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα παρότι ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς στη διοργάνωση. Έτσι λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή πλέον στο Παπελοποννησιακό στάδιο θα γίνει κανονικά το μεγάλο τοπικό ντέρμπι δεύτερο για την Παναχαϊκή, πρώτο για τον Ατρόμητο, Παναχαϊκή εναντίον Ατρόμητου.

0: Προφανώς μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο σίγουρα θα υπάρξει και μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πάμε στο πολυσιακό στάδιο, και το οποίο και αυτό σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα θα κλείσει όταν ανοίξει η Αγιά, προκειμένου και εκεί να γίνει εκ νέου επανασπορά στο χορτάρι.

Ενώ από την άλλη πλευρά περιμένουμε πάντα την αρμόδια επιτροπή η οποία ελέγχει τα γήπεδα στην περιοχή μας να περάσει το επόμενο χρονικό διάστημα και από την Παναχαϊκή για να ανάψει και τυπικά το πράσινο φως λειτουργίας της με μία μόνο εξέδρα και τη νέα χρονιά.

Ενώ σε ό,τι αφορά την ομάδα του Προμηθέα, θα ολοκληρώσει και τυπικά σήμερα το απόγευμα την προετοιμασία της στην Πάτρα για τον μεγάλο αυριανό ευρωπαϊκό αγώνα Δημήτριος Τόφαλος Βοζαίτικα 7 η ώρα το απόγευμα με αντίπαλο την γερμανική Τρίερ στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής στο FIBA Europe Cup. Παιχνίδι στο οποίο ο Προμηθέας, παρότι ακόμη έχει να λύσει πρώτα απ' όλα το θέμα προπονητή, θέλει την νίκη, θέλει να κάνει το 2-2 σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές του φετινές υποχρεώσεις. Με αντίπαλο όμως μια γερμανική ομάδα η οποία τα λέγαμε και χθες είναι αρκετά δυνατή, είναι αρκετά έμπειρη και θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από πλευράς ενός πολύ καλού αγωνιστικά Προμηθέα για να μπορέσει η πατρινή ομάδα να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της. Και θα είναι γασιδερό και το κουνούπι ατσάλι. Τεχνίδι το οποίο θα κοτσάρει τον Προμηθέα εκ των συνεργατών του Γιώργου Βόβορα, ο Μιχάλης Μιχελάκος και μένει εδώ να δούμε τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα γύρω από το θέμα του νέου προπονητή στην πατρινή ομάδα. Δεν αποκλείεται πάντως, φίλες και φίλοι, παρότι είναι μια πληροφορία η οποία ακόμη δεν μπορεί να δέσει με τίποτε, εάν με την παρουσία του Μιχελάκου ο Προμηθέας παρουσιάσει μια βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα να παραμείνει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ο Έλληνας προπονητής την θέση του πρώτου στον πάγκο του Προμηθέα. Μιχελάκος, ο οποίος και αυτός όπως και ο Βόβορας αποτελούν μέλος της νέας φουρνιάς των Ελλήνων προπονητών στο άθλημα του μπάσκετ. Και μάλιστα με τον Κόρυβα Μαλιάδας πριν από μια διετία ο Μιχελάκος είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, μια πάρα πολύ καλή παρουσία στον πάγκο της ηλιακής ομάδας. Παρότι ο Προμηθέας ψάχνει κανονικά την αγορά σε Ελλάδα και Ευρώπη για να δει ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει στην παρούσα βέβαια φάση, κάτι που δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Και σε μια εβδομάδα στην οποία ο Προμηθέας δεν έχει μόνο τον αυριανό πάρα πολύ κρίσιμο αγώνα με την Τρίερ, υπάρχει και το άλλο πάρα πολύ κρίσιμο επίσης παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα το ερχόμενο Σάββατο, τη Λευκάδα με την τοπική δόξα.

0: Είναι μια εβδομάδα δηλαδή ουσιαστικά στην οποία ο Προμηθέας πρέπει να κάνει το 2-2.
1: Σε συλλογιέται κι όσο γκριζάρουν τα...
0: Για να έχει πρώτα απ' όλα και μια αρκετά μεγάλη ηρεμία σε ό,τι αφορά την παρουσία του στην Ελληνική Λίγκα, ένα πρωτάθλημα για το οποίο τα έχουμε πει πάμπολες φορές, το φετινό ειδικά, έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες.

0: έχει λοιπόν το δικό του πρώτα απ' όλα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε το πώς θα εμφανιστεί αγωνιστικά αύριο το απόγευμα στην Πάτρα Προμηθέας σε ένα πάρα πολύ σημαντικό και δυνατό ευρωπαϊκό τεστ.
1: Νερό δεν γίνεται το αίμα.
0: Η γερμανική Τριέρη, η οποία το περασμένο Σάββατο για τη γερμανική λίγκα νίκησε πάρα πολύ εύκολα την Άλμπα Βερολίνου με 91-75 εντός έδρας. Είναι ομάδα πάρα πολύ υπολογίσιμη, πάρα πολύ δυνατή, με καλούς Αμερικάνους παίκτες. Πρέπει να προσεχθεί ανάλογα από τον Προμηθέα αύριο για να μην υπάρξει οποιαδήποτε βαθμολογική απώλεια στο Δημήτριο Στόφαλος.

Η ώρα το απόγευμα αύριο Τετάρτη και σίγουρα ο Προμηθέας θέλει και στον αγώνα αυτό μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Θέλει έντονη την παρουσία των φιλάθλων στο γήπεδο. Ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν στην πατρινή ομάδα και το βάρος από τον Μιχάλη Μιχελάκο έχει ρηχθεί που αλλού στην ψυχολογία των παικτών. Και στο να μπορέσουν να ξεπεράσουν, φίλες και φίλοι, και την πάρα πολύ μεγάλη πίεση και το άγχος που έχει σίγουρα ο αυριανός αγώνας με την γερμανική Τριέρε.

Ναι, στο Σάββατο Κυριακάτικο μεγάλο τοπικό ντέρμπι Απόλλωνα Προμηθέας στο πρωτάθλημα της Νέησος Λιγκένα, μία ημέρα νωρίτερα, το ερχόμενο Σάββατο το απόγευμα, κλειστό γυμναστήριο Παναχαϊκής στην Αγία. Θα έχουμε και τον πάρα πολύ σημαντικό αγώνα Παναχαϊκής Εθνικού Διστόμου για την ίδια διοργάνωση. Η Παναχαϊκή του Θανάση Λιώνα, η μπασκετική Παναχαϊκή, η οποία θέλει για μια δεύτερη φορά φέτος να μπορέσει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να επιστρέψει και πάλι πάρα πολύ γρήγορα στα νικηφόρα αποτελέσματα. Απέναντι πάντως στην ομάδα της Βιωτίας, η οποία θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αφού θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα πέρασε νικηφόρα από την Περιβόλα και τον Απόλλωνα νικώντας τον με 80-73.

Θα μην δούμε τώρα τι έγινε χθες, φίλες και φίλοι, στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα σε ό,τι αφορά την Α1 κατηγορία Sky. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο ολοκληρώθηκε και τυπικά η δεύτερη αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Και μετά λοιπόν τις δύο αυτές πρώτες αγωνιστικές έχουμε καρέ ομάδων, έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες έκαναν το 2-2. Που μου θυμίζουν μια καμία. Αυτή βέβαια η οποία ξεχωρίζει, το πάμε και εισαγωγικά σήμερα, είναι η Ήλιδα από την Αμαλιάδα, μια ομάδα η οποία νίκησε τη Νέα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, με 74-65. Πάρε ό,τι θέλεις. Και παρότι η Ήλιδα παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην μεγάλη τοπική κατηγορία, την Α1, έχει δείξει από τα φιλικά παιχνίδια ότι έχει μια πάρα πολύ δυνατή και έμπειρη ομάδα η οποία μπορεί να αποτελέσει την πάρα πολύ ευχάριστη παρουσία και έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα της Α1. Το 2-2 έκανε πολύ πιο δύσκολα και όλος αγιάς του Βασίλη Σκέτζου νικώντας εντός έδρας τον πάρα πολύ μαχητικό Διαγόρα Βραχναϊκών με 62-59. Επίσης με δεύτερη νίκη προχώρησαν και τα ραχοβήτικα Ακταίο πολύ πιο εύκολα από την τελικό 55-47 με αντίπαλο τον Πάσμα Φάκτου στο Τόφαλο στα Μποζαϊτικά. Παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Δημήτρη του Βάκη βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 19 πόντους διαφορά, αλλά τελικά επικράτησε με το πενιχρό θα λέγαμε σκορ 55-47, αλλά εκείνο το οποίο μετράει είναι οι δύο νέοι βαθμοί τους οποίους έβαλε στο σακούλι της. Και επίσης στην κορφή της βαθμολογίας στην Α1 Sky παραμένει πάντα και ο κεραυνός Αιγίου, ο οποίος όμως ζορίστηκε πάρα πολύ για να μπορέσει να λυγίσει την αντίσταση του προφήτη Ηλία στην Πάτρα, νικώντας τον τελικά δύσκολα στο τέλος με 74-67. Είχαμε ακόμη νέοι Γλάφκο Ολυμπιάδα 72-69 και Τέμενη Απολωνιάδα 66-58 και από την περασμένη Κυριακή στην Κάτω Αχαγιά θυμίζουμε Δήμη Κεφαλινιακός 71-45. Μετά λοιπόν την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, τέσσερις ομάδες στην κορφή με το απόλυτο 4 βαθμούς, Έολος Αγιάς, Αραχοβήτικα, Ακταίο, Ήλιδα και Κεραυνός Αιγίου. Ακολουθούν με 3 βαθμούς αρκετές ομάδες, ο Διαγόρας, η Δήμη, η Τέμενη, ο Κεφαλινιακός, ο Πάσνα Φάκτου και η Νέη Γλάφκο. Και έχουμε και 4 ομάδες ακόμη οι οποίες μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές δεν έχουν νικήσει και οι ομάδες αυτές είναι η Ολυμπιάδα ΙΑΠ, η Απολωνιάδα και ο Προφήτης Ηλίας. Επόμενη αγωνιστική, τρίτη φίλες και φίλοι, πάντα στην Α1 Sky, την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με τα παιχνίδια ΕΑ Προφήτης Ηλίας, Κεραυνός Αιγίου Δήμη, Πάσνα Φάκτου Νέη Γλάφκου, Ολυμπιάδα Έολος Αγιάς, Διαγόρα Στέμενη και Απολωνιάδα Ήγιδα. Μια αγωνιστική πάντως η οποία θα ανοίξει όπως συνηθίζει την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου με τον αγώνα στην Κεφαλονιά Κεφαλινιακός εναντίον ΕΑΝΤΑ Ραχοβητίκων.

Καλησπέρα, έχουμε και Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι, με πάρα πολύ γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα, αφού επαναλαμβάνουμε την εβδομάδα αυτή και πάλι έχουμε γρήγορα μια νέα διπλή αγωνιστική.

0: διεξαχθεί η πέμπτη αγωνιστική, μια αγωνιστική στην οποία και οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν μακριά από την χώρα μας.
1: Και καπετάνιο
0: χιόνι. Θα έχουμε τον Τζάμπολο στον αγώνα Παρτιζάν Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράδο στο Βελιγράδι και μισή ώρα αργότερα στην Ισπανία Βαλένθια εναντίον Ολυμπιακού. Οι υπόλοιποι σημερινοί αγώνες Φενέρμπαχτσε Αλγύρης Κάουνας, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Βαρκελώνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι.

Μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές στην φετινή Ευρωλίγκα, μόνο και μόνο υπάρχουν 2 ομάδες με το απόλυτο, δηλαδή 4 νίκες, που είναι ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια.

0: Αλλά από τα υπόλοιπα αθλήματα, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα τα εθνικά πρωταθλήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, με την προσοχή μας στραμμένη για μία ακόμη χρονιά στην Α2 των ανδρών και στην Α2 επίσης των γυναικών.
1: Και το φεγγάρι τα αργυρό.
0: Όπου συνολικά και στις δύο αυτές διοργανώσεις έχουμε την παρουσία 4 αχαϊκών ομάδων, 3 στην κατηγορία των ανδρών και μια της Παναχαϊκής στην Α2 γυναικών.

Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα τα τελευταία αυτά χρόνια και όχι μόνο φέτος στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, εκείνο πραγματικά το οποίο λείπει, εκείνο το οποίο απουσιάζει από το πατραϊκό, το αχαϊκό βόλεϊ, είναι να έχουμε και πάλι μια πάρα πολύ δυνατή αντρική ομάδα όπως συνέβαινε στα πολύ πιο πίσω χρόνια.

0: μου,
1: φίλε και φίλοι, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας να μπορέσει να υπάρξει μια πάρα πολύ ουσιαστική συνένωση δυνάμεων και να προκύψει μέσα από την ένωση αυτή μια και πάλι πολύ δυνατή αντρική ομάδα Βόρεια.
2: Σε άλλα κόλπα μου τραβήχτηκες και έχω μαράζει στην καρδιά.
1: Διότι αν εξαιρέσουμε τον μπασκετικό Προμηθέα και την γυναικεία ομάδα Πόλο της ΝΕΤ, δεν υπάρχει παραμικρή άλλη ομάδα από την ευρύτερη περιοχή μας η οποία να μετέχει στο άθλημά της στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία.
2: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν.
1: Είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι. Η ώρα περνάει όπως πάντα πάρα πολύ γρήγορα και σήμερα πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να τελειώσουμε και την σημερινή καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Που αλλού στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα.
2: Γεια σου ρε.
1: Δεν είμαστε λοιπόν σήμερα με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο που εκεί συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
2: Καιρός.
3: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma.

écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Κοίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδη από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
3: Καιρός.
4: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μποφόρ.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείας που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά για τη Μακεδονία, για τους Μακεδονομάχους, για τον Παύλο Μελά, γιατί σαν σήμερα πέθανε για να κρατήσει ψηλά τη σημαία, για να μπορέσει να συνεχιστεί ο μακεδονικός αγώνας, θυσιάστηκε για αυτή την πατρίδα. Και αντί σήμερα όλοι οι Έλληνες και οι πολιτικοί απατεώνες φυσικά να στέκονται σε στάση προσοχής ως ένδειξη τιμής και εκτίμησης, γυρνοβολάνε και πίνουνε φρέντο εσπρέσο. Διότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι αχάριστοι, φίλοι. Αχάριστοι. Εδώ θα μου πεις τώρα, κάποιοι θαυμάζουνε κάτι λαμόγια, κάτι τύπους που είναι όλη μέρα μαστουρωμένοι, που όλη μέρα τρέχουνε και κάνουνε συμφωνίες για να βγάζουν εκατομμύρια στην πλάτη του λαού. Αυτούς θαυμάζουνε. Τι θυσίασαν όλοι αυτοί για εμάς? Τίποτα. Ίσα ίσα κέρδισαν πολλά. Παρακολουθώ και τι γίνεται με όλους αυτούς τους Ισραηλινούς. Και φυσικά πολλοί ξεχνάνε το τι είχε γίνει στον Πόντο με τους Τούρκους. Ξεχνάνε. Και είδα και τον Αλβανό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος πήγε και είπε στους Εβραίους ότι εμείς σας προστατέψαμε. Εμείς όταν ήρθανε οι Ναζί και μας είπανε δώστε τους Εβραίους και το χρυσό σας, τους είπαμε σας δίνουμε το χρυσό αλλά δεν σας δίνουμε τους Εβραίους. Και αυτή είναι η Αλβανία σήμερα. Αυτό είπε ο Έντι Ράμα. Προς τον Νετανιάχου, τον οποίο τον πένευσε, τον είπε τον Νετανιάχου ότι είναι ένας από τους καλύτερους ομιλητές παγκοσμίως και ότι είναι τιμή του που βρέθηκε εκεί μαζί του και κάτι τέτοιες τρέλες. Φυσικά αυτά δεν θα τα δείτε. Να σας τα στέλνουν ή να σας τα προωθούν ή να σας τα κοινοποιούν ή να τα συζητάνε στα κανάλια. Ούτε θα σας πούνε ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξεχνάνε. Συγχαρητήρια θέλω να πω στον Εμμανουήλ Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή. Εγώ σας έχω πει ότι στηρίζω ενεργά, γιατί είναι άξιος ο συγκεκριμένος, άξιος. Πήγε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε «Οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι, θα είναι πάντα Μογγόλοι. Ρίμαξαν ό,τι βρήκανε μπροστά τους σε πολιτισμό». Μία χιλιετία, είπε μέσα στην Ευρωβουλία ο Εμμανουήλ Φράγκος, χολέρα, μία χιλιετία σκοτάδι για τους Τούρκους. Έξω από τα δόντια. Και ξέρετε σήμερα τι είδηση υπάρχει? Το ότι έβγαλα ανακοίνωση και σχολιάσανε οι Τούρκοι ότι το συγκεκριμένο ευρωβουλευτή, το συγκεκριμένο άνθρωπο, πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν στους δρόμους. Υπάρχουν λέει τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη νέοι, οι οποίοι όταν θα το δούνε στον δρόμο πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν. Άκου τώρα απειλή των Τούρκων. Γιατί πήγε ο Έλληνας μέσα στην Ευρωβουλή και είπε οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι και Μογγόλοι. Ας τολμήσουνε να πειράξουνε το συγκεκριμένο νέο, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα και είναι ο μοναδικός που δίνει αγώνα στην Ευρωβουλή. Ο μοναδικός. Ας τον πειράξουνε, να δούνε μετά τι θα γίνει. Να δεις πως θα αλλάξουνε τα πρόσωπα μέσα σε μια στιγμή. Αν τολμάνε ας κάνουνε. Εδώ θα είμαστε. Άκου εκεί, υπάρχουν τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη να τον πυροβολήσουν τον άνθρωπο. Γιατί με την αλήθεια και στον Πόντο ληστεία και στη Μικρά Ασία ληστεία, γενοκτονία κανονική. Σφάξανε, διάσανε και κλέψανε ό,τι βρήκανε και πολιτισμό δεν είχανε. Δεν είχανε πολιτισμό, τίποτα δεν είχανε. Η Τουρκία ιδρύθηκε, ξαναλέω, το 1928 και πήρε το όνομά της από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν υπήρχε πριν Τουρκία. Γιατί δεν κάνουνε τεστ DNA, γιατί δεν κάνουν απογραφή οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται ότι μέσα στο αίμα τους κυλάει ελληνικό αίμα.
Μέσα από το δέρμα τους έχουν ελληνικό αίμα. Οι άλλοι μισοί είναι Κούρδοι. Οι άλλοι μισοί είναι Μογγόλοι. Φοβούνται να κάνουν τεστ DNA για απογραφή, γιατί ξέρουν την αλήθεια. Την ξέρουν. Αλλά όσο έχουμε ανθρώπους που κυβερνάνε και είναι ακατάλληλοι, όσο βλέπεις κάτι Τσίπρες, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Ανδρουλάκηδες να βγαίνουν και να μην ξέρουν τι λένε και να ενδιαφέρονται μόνο για το ποιος θα αναλάβει τα κρατικά ταμεία για να τα ξεζουμίσει, αυτά θα έχουμε. Αυτά θα έχουμε. Να το ξέρετε.

0: Να βάλει με τον Τσίπρα να τον ακούσουν. Δείτε εδώ ποιος κυβερνούσε την Ελλάδα και κάποιοι τον υποστηρίζετε ακόμα. Κάτι γλύφτες εφοπλιστών. Κάτι άλλοι περίεργοι που υποστηρίζουν το Μητσοτάκη και την οικογένειά τους. Έχουν διαλέξει όλοι στρατόπεδα και η Ελλάδα καταστρέφεται. Η Ελλάδα τελειώνει. Βλέπω κάτι site που έχουν μετατραπεί όχι σε γλύφτες. Προσκυνητές. Μας και πάρουνε κάνα ευρώ. Βάλε να ακούσουμε τον Τσίπρα. Βάλε εδώ τον Τσίπρα. Βάλε. Σήμερα θα σας πω για τον Παύλο Μελά. Για να συγκρίνουμε αυτόν εδώ που ξεπούλησε τη Μακεδονία με τον ήρωα που θυσίασε τη ζωή του για τη Μακεδονία. Δώσ' τον άρε τον Τσίπρα. Απ' την αρχή.
1: I don't know what Madame Merkel wants to do. I don't know what Madame Merkel wants to do. But I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe. We don't want Greece outside Eurozone. We want Greece inside Euro and inside Eurozone. But I believe, we believe, that Madame Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. But I know what Madame Merkel wants to do. But I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe.
0: Η Madame Merkel και outside Europe και... Ρε, δεν μας παρατάτε. Δεν μας παρατάτε με όλους αυτούς τους ηθοποιούς. Έρχεται κρύο, έρχεται πείνα, έρχονται κοινωνικές εξεγέρσεις. Έρχεται αστυνομοκρατία, έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Παίζεται ένα παγκόσμιο παιχνίδι για να φτωχοποιηθεί η Ευρώπη. Τα λέγαμε χθες. Και βασικό ρόλο έχουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί και όλες οι υπερδυνάμεις και οι Ισραηλινοί. Δεν μου λέτε, θα μου απαντήσει κανένας γιατί βγαίνουν και κάτι οι καθηγητές και δεν απαντάνε. Θα μου απαντήσει κανένας γιατί οι Αμερικανοί δεν τελείωσαν τους Χούθης όταν το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Παρακαλούσε η Σαουδική Αραβία να τελειώσουν τους Χούθης. Γιατί δεν τους τελείωσε? Για να επιτίθονται στους ενεργειακούς δρόμους και για να μπορεί να ελέγχει την ενέργεια ολοκληρωτικά ο Τραμπ. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πού βρίσκουν όπλα οι Χούθης, οι Ινδιάνοι, πού βρίσκουν όπλα? Αυτό που έγινε στη Μέση Ανατολή, γιατί έγινε? Για να μην προμηθεύονται οι Ευρωπαίοι πετρέλαιο από εκείνες τις χώρες? Ο πόλεμος με τη Ρωσία γιατί? Για να μην προμηθευόμαστε από τη Ρωσία πετρέλαιο? Δηλαδή ντε και καλά να είναι μονοπόλιο? Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί και ποιοι ευθύνονται που έφτασε η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Μου βγάζουνε τώρα την Κίμπερλι, ότι φταίει αυτή και ότι γινόταν αυτό που γινότανε με κάτι εφοπλιστές και με κάτι επιχειρηματίες και τι? Εδώ ρε, οι δικοί μας έρχονται στη ΔΕΘ και πληρώνουμε 300.000 ευρώ το σπιτάκι του Υπουργείου σε προσωπικό φίλο του Παύλου Μαρινάκη. Τι νομίζετε, ότι η Κίμπερλι είχε ανάγκη από τα 100.000? Ασχολούνται όλοι με την Κίμπερλι και με τα 100.000, πόσα ήτανε δεν ξέρω. Και δεν ασχολούνται με τους άλλους που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Πώς πήρε το δηληστήριο η αδερφή του Μητσοτάκη, μάθαμε ποτέ? Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Τι δουλειά κάνουνε? Τι δουλειά κάνουνε, για πείτε μας, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι δουλειά κάνει δηλαδή η αδερφή του Πρωθυπουργού και μπορεί να αγοράσει ένα δηληστήριο στην Ιταλία με δισεκατομμύρια? Πού τα βγάλαν όλα αυτά τα λεφτά, αναρωτιέμαι. Έτσι εύκολα βγαίνουν τα δισεκατομμύρια. Έτσι εύκολα. Χαμπάρι όμως δεν πήρατε πότε η βενζίνη πήγε 2,30. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε το πιτόγυρο πήγε στο 5 ευρώ. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε ανέβηκαν οι τιμές. Και ακόμα που είστε. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμός να έρχεται που σας έλεγα έρχεται πληθωρισμός. Θα έχετε 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα έχουν την ίδια αξία. Παλιά παίρνατε 10 άλογα, τώρα θα παίρνετε 4. Και δεν καταλαβαίνατε και μου λέγατε, έλα μωρέ τώρα, θες να πολιτευτείς, θες να κατέβεις υποψήφιος. Και σας έλεγα, δεν θέλω να κατέβω υποψήφιος. Δεν πολιτεύομαι, προσπαθώ να σας εξηγήσω τι γίνεται. Αλλά όταν ο άλλος είναι κολλημένος, είναι κολλημένος. Τώρα θα μου πεις, οι τιμές σε όλα ανεβαίνουν, αλλά στα ψυχοφάρμακα πέφτουν οι τιμές. Μειώνονται οι τιμές. Τι ωραίο παιχνίδι. Να σας ρίχνουν όλους στα ψυχοφάρμακα, ε. Και εσείς να πέφτετε με τα μούτρα. Θέλει προσπάθεια, θέλει θάρρος, θέλει ψυχή να μπορείς να πας κόντρα στα προβλήματα, να στέκεσαι όρθιος και να τα αντιμετωπίζεις χωρίς ουσίες. Θέλει ψυχή και πρέπει να το προσπαθήσετε όλοι. Είχα πει στον εαυτό μου ότι καθημερινά θα σας διαβάζω μια κατάθεση ενός συγγενή θύματος από το έγκλημα των Τεμπών. Και θα το κάνω. Γιατί χθες διάβασα πολλές μαζεμένες, σήμερα θα διαβάσουμε και αύριο. Καθημερινά μια κατάθεση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα από την κατάθεση της κυρίας Σταυρούλας Καρίδη, που είναι η μητέρα του Δημήτρη. Λέει στην κατάθεσή της η κυρία Σταυρούλα Καρίδη: ο Δημήτρης είναι ο πρωτότοκος γιος μας. Ήταν 29 χρονών και είχε 5 χρόνια υπηρεσία στα τρένα. Ήταν μηχανολόγος μηχανικός. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Μας έλεγε μόνο για τα ζητήματα καθυστερήσεων και κάποιους κινδύνους από τα δέντρα ή ότι πιθανόν χτυπούσανε κάποιο αγριογούρουνο με το τρένο. Ποτέ όμως ότι κινδυνεύει σωματική του ακεραιότητα ή ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης τρένων. Είναι μη διαχειρίσιμο από το ένα βράδυ ως το πρωί να πρέπει να ζήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου χωρίς το παιδί σου, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Έκανε ό,τι μπορούσε, λέει, για να μειώσει την ταχύτητα. Έβγαιναν να δηλώνουν για τη φωτιά και την έκρηξη ότι οφειλόταν, λέει, σε κάποιο παράνομο φορτίο που μετέφερε το εμπορικό. Και ο κύριος Λακαφώσης και οι υπόλοιποι. Δεν ήταν όμως αυτοί οι υπεύθυνοι που κάηκαν τόσες ζωές. Με βάση το χαρακτήρα του Δημήτρη, δεν κατέβαζε κάτι που δεν ήταν δηλωθέν, λέει. Εξαιτίας αυτού και εξαιτίας της συκοφαντίας που δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα με τα βιτία είτε με τα μπιτόνια, πρέπει να πω ότι δεν είναι υπεύθυνοι μηχανοδηγοί. Και μέσα στη Βουλή, λέει, υπήρχαν άνθρωποι που υποστήριζαν το παράνομο φορτίο. Βιώναμε, λέει, τον θάνατο πολλές φορές. Και δεν δικαιολογούμε αν έκαναν λαθρεμπόριο. Από την πραγματομοσύνη, λέει, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν, λέει, ίχνη εκτόνωσης αερίου και ουδεμία καύση υπάρχει στις δύο μηχανές. Αυτό το είπε ο Άγγελος Μασάλης, ο πατέρας του Δημήτρη, του μηχανοδηγού της εμπορικής. Και τώρα πάμε και στη μάνα. Είμαστε, λέει, 3,5 χρόνια από το ατύχημα και αυτά τα δύο παιδιά, η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνωρίζει ποια είναι. Πώς λέγονται, ότι έχουν και αυτά γονείς, ότι ήταν και αυτά παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως εμπορικό. Ποτέ δεν ξεχωρίστηκαν οι εργαζόμενοι, τα δύο παιδιά που ήταν στο τιμόνι, ώστε να συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν, λέει, μικρολαθρεμπόριο μεταξύ πιτσιρικάδων, έτσι βγήκαμε μπροστά, λέει, ζητήσαμε πραγματομοσύνη. Τα παιδιά μας ανασύρθηκαν αρτιμελή, άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα, δεν ήταν καμένα ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες. Λένε οι γονείς. Ναι! Όντως, κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτά τα παιδιά και τα περνάνε στον ντούκου, γιατί ήταν οι εργαζόμενοι. Αλλά ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Και καλό και την κυρία Σταυρούλα Καρίδη και τον κύριο Άγγελο Μασαλή να μου πούνε τη δική τους άποψη για το τι ήταν τελικά όμως αυτή η τεράστια πυρόσφαιρα και για το τι ήταν τελικά αυτό που απανθράκωσε 28-27 ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι με την κατάθεσή τους πονάνε για τα παιδιά τους και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και εμείς στεκόμαστε δίπλα τους. Σε κάθε συγγενή που πονάει και βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Εννοείται και ζητάμε δικαίωση για όλους και για τους μηχανοδηγούς και για τους ανθρώπους και για όλους. Αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούμε τους αυτόπτες μάρτυρες. Οι οποίοι αυτόπτες μάρτυρες και όσοι ήταν σε αυτό το τρένο μιλάνε για χημικά εγκάβματα, μιλάνε για χημικά νέφη, για σύννεφα, μιλάνε για πράγματα που παρέλαβαν, που βρωμούσαν, σαν να ήταν σε κάποιο υλικό καθαριστηρίου. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Χθες δεν φορούσα την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Χθες φορούσα την μπλούζα του Ποντιακού. Αλλά είστε τόσο τυφλοί που δεν είδατε καν την μπλούζα φορούσα. Την μπλούζα Ποντιακού της νέας άντας φορούσα χθες. Δεν ήταν η μπλούζα του ΠΑΟΚ. Τόσα ξέρετε, τόσα λέτε όμως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χθες για το ποδόσφαιρο, θα σου πω για το ποδόσφαιρο. Που κάθεστε και μαλώνετε μεταξύ σας και βγαίνουν και κάτι δίδεν γνώστες και μας λένε για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα που έχασε. Ρε, όλα στη μένα είναι. Κάποιοι κόβουν εκατομμύρια, δηλαδή δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πόσο ακόμα θα ήθελα ότι φλείτε. Είναι όλα στη μένα. Από αυτό το μάτς τώρα χθες, πόσο το δίνει, εγώ δεν ασχολούμαι με τον τζόγο. Πόσο το έδινε ανατροπή. Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν ήξεραν ότι θα λήξει τόσο το σκορ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν παίχτηκαν τόσα λεφτά σε Ινδίες και Κίνες για να γίνουν κάποιοι ζάμπλουτοι. Ρε, είναι δυνατόν να μαλώνετε ακόμα για τις ομάδες. Τι να πω, μεγάλοι άνθρωποι είστε. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, δεν μπορείτε ούτε αυτό να καταλάβετε. Είναι φοβερό, φίλοι μου, είναι φοβερό, έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ο καθένας με τον πόνο του να βρει κάπου να ξεσπάσει. Να βρει κάπου να πει όσα δεν μπορεί να πει εκεί που πρέπει. Τα λέει και βρίζει και φωνάζει και κάνει και ράνει. Απίστευτο. Απίστευτο. Ο καθένας στον κόσμο του. Ξέχασα και τι έλεγα με αυτά που γράφετε. Για τα Τέμπη λέγα. Πρέπει να συμβαδίζουμε με την αλήθεια. Εγώ να ακούσω ό,τι έχει να πει ο καθένας, αλλά κάποιος να μου εξηγήσει τι ήταν η πυρόσφαιρα, γίνεται? Κανένας δεν μου εξηγεί. Κανένας δεν λέει σε αυτούς τους γονείς που κλαίνε, που τα δικά τους παιδιά ή δικοί τους συγγενείς απαθρακώθηκαν, για ποιο λόγο κάηκαν. Εδώ άλλος σου λέει, επέζησε το δικό μου παιδί από τη σύγκρουση, αλλά κάηκε. Γιατί κάηκε, πείτε μου. Γιατί απαθρακώθηκε. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι το τεράστιο ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε λίγο για τη Μακεδονία και τον Παύλο Μελά, γιατί δεν θέλω να χάσω χρόνο και να μην πω πράγματα. Πολλοί έχετε ακούσει το όνομα Παύλος Μελάς και δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον Γύρο Χαρανίδη, ο οποίος θα μας κάνει και μια τεράστια ανάλυση για το πρόσωπο αυτό και θα μας πει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Πολλοί στην Ελλάδα έχετε ακούσει το όνομα Παύλος Μελάς, λίγοι όμως ξέρετε τι πραγματικά έκανε αυτός ο άνθρωπος και τι πραγματικά κατάφερε. Γιατί η ζωή και η δράση του κανονικά θα έπρεπε να έχουν γίνει ταινία. Μιλάμε για μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που πέθανε 34 ετών σε μία κρίσιμη περίοδο για τη Μακεδονία. Γιατί τότε η Μακεδονία, η περιοχή εδώ πέρα η ελληνική, βρισκόταν ακόμα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1870 στη Μασσαλία της Γαλλίας, σε μια εύπορη ελληνική οικογένεια που είχε εμπορική δραστηριότητα. Πατέρας του ήταν ο Μιχάλης Μελάς, επιχειρηματίας, που είχε και πολιτική παρουσία, γιατί διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων, και η μητέρα του ήταν η Ελένη Βουτσινά. Όταν ήταν παιδί ο Παύλος Μελάς, φίλοι μου, εγκαταστήθηκε η οικογένειά του στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό κράτος είχε ακόμη πολύ μικρότερη έκταση από τη σημερινή.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 300. και 72 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
11: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι σαν λεπίδα. Κάτι σαν φιλί.
0: Μια αγάπη για την οικογένειά του, μια αγωνία για τα παιδιά του. Είχε και κάποιους φόβους για τη σύγκρουση ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στη στρατιωτική του δράση, που θεωρούσε καθήκον του άνθρωπος. Αλλά συνέχιζε εκεί πέρα. Είχε στόχο. Το 1897 η Ελλάδα που λέτε πολέμησε εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Παύλος Μελάς, ο τεράστιος, ο ήρωας, συμμετείχε στον πόλεμο ως αξιωματικός του πυροβολικού. Ξέρετε, ο πόλεμος κατέληξε σε στρατιωτική ήττα της Ελλάδας, γιατί ο ελληνικός στρατός παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες στην οργάνωση, όπως έχει και σήμερα, αλλά παρουσίασε και σοβαρές αδυναμίες στην εκπαίδευση και στο συντονισμό. Όλο αυτό που έζησε ο Μελάς τον επηρέασε. Φυσικά, όπως και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, απλά μιλάμε σήμερα για το Μελά, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπος με διάφορες εθνικές στρατιωτικές προσδοκίες, αλλά και με πολλά προβλήματα τα οποία στο μυαλό του είχε σκοπό να λύσει. Να πούμε επίσης ότι είχε συνδεθεί με την Εθνική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση αξιωματικών και πολιτών που προωθούσε αυτές τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις. Και να πούμε ότι αυτή η ήττα του 1897, ναι μεν τον απογοήτευσε, αλλά δεν τον οδήγησε στην εγκατάλειψη. Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια στράφηκε όλο και περισσότερο προς το μακεδονικό ζήτημα. Είναι λες και πορώθηκε. Και για να κατανοήσουμε τη δράση του Μελά, πρέπει να δούμε τι γινότανε γύρω από τη Μακεδονία το 1900. Γιατί στις αρχές του 20ου αιώνα το μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής Μακεδονίας, όπως σας είπα, άνοικε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά στην περιοχή ζούσαν πληθυσμοί διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών και ταυτοτήτων. Ήταν οι ελληνόφωνοι, ήταν οι αλβανόφωνοι, ήταν οι βλαχόφωνοι, ήταν οι τουρκόφωνοι, ήταν οι Εβραίοι, είχε διάφορες κοινότητες. Και βέβαια υπήρχαν και, υπήρχαν και οι ελληνόφωνοι, οι οποίοι ήταν χριστιανοί, υπήρχαν και οι τουρκόφωνοι, οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί, είχε το κάποιοι υποστήριζαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είχαν ας πούμε έτσι έναν ελληνικό εθνικό προσανατολισμό, άλλοι συνδεόταν με τη Βουλγαρική Εξαρχία. Υπήρχαν πολλά εδώ πέρα. Και υπήρχε και αντιπαράθεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Διότι Ελλάδα και Βουλγαρία τότε επιδίωκαν να ενισχύσουν την επιρροή τους στη Μακεδονία. Και η σύγκρουση αρχικά δεν ήταν μόνο στρατιωτική. Εξελισσόταν και μέσα από σχολεία, εκκλησίες, κοινοτικές οργανώσεις, μέσα από δίκτυα τοπικών παραγόντων. Και ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στη Βουλγαρική Εξαρχία που είχε ιδρυθεί το 1870. Είχαμε δηλαδή σοβαρά προβλήματα. Και φυσικά σταδιακά η σύγκρουση αυτή απέκτησε και ένοπλη μορφή. Διότι η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, η ΕΜΕΟ, αναπτύχθηκε εκείνο τον καιρό με στόχο την πολιτική αυτονομία της Μακεδονίας και της Ανδριανούπολης. Και μέσα υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές τάσεις και ισχυρές βουλγαρικές εθνικές επιρροές. Όλα ξεκίνησαν από την εξέγερση του Ίλιντεν το 1903. Το καλοκαίρι του 1903, όταν ξέσπασε αυτό το χάος ενάντια στην Οθωμανική εξουσία, μια εξέγερση που καταπνίγηκε από τον Οθωμανικό στρατό και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, προκάλεσε θανάτους, προκάλεσε εκτοπισμούς, και φυσικά αυτά τα γεγονότα αύξησαν την ανησυχία στην Ελλάδα για το μέλλον της Μακεδονίας και ενίσχυσαν και την υποστήριξη προς αυτή την οργανωμένη ελληνική παρέμβαση. Και αυτό ήταν το ιστορικό περιβάλλον μέσα το οποίο έδρασε ο Παύλος Μελάς. Και πήρε και την απόφαση να πάει στη Μακεδονία. Και η απόφαση του Μελά δεν ήταν ξαφνική. Διότι επηρεάστηκε από πληροφορίες που έφταναν στην Αθήνα για τις συνθήκες της Μακεδονίας και είχε επαφές και με ανθρώπους που ήταν ενεργοί στην περιοχή. Σημαντικό ρόλο φυσικά είχε ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδελφός της συζύγου του και ήταν και διπλωμάτης. Σημαντικό ρόλο είχε και ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Ήρωες. Ο Μελάς, ξέρετε, πίστευε ότι η Ελλάδα έπρεπε να υποστηρίξει πιο ενεργά τις κοινότητες που συνδεόταν με τον ελληνικό προσανατολισμό. Και συμμετείχε σε αυτή την οργάνωση δικτύων υποστήριξης. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, επειδή η Ελλάδα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν βρισκόταν τότε σε επίσημο πόλεμο. Αλλά οι Οθωμανοί κυνηγούσανε όποιον προσπαθούσε να ενεργοποιήσει την ταυτότητα των υπολείπων. Γι' αυτό και όλες οι επιχειρήσεις αυτές που σας περιγράφω πραγματοποιούνταν μυστικά και συχνά με ψευδόνυμο. Σας είπα το ψευδόνυμο ποιο ήταν. Οι πρώτες αποστολές του στη Μακεδονία το 1904 ήταν αρχικά το Φεβρουάριο και Μάρτιο, που συμμετείχε σε αναγνωριστική αποστολή Ελλήνων αξιωματικών στη Δυτική Μακεδονία, που σκοπός ήταν να εξετάσουν τις συνθήκες επιτόπου, να αξιολογήσουν τις τοπικές ένοπλες δυνάμεις και να συγκεντρωθούν κάποιες πληροφορίες για να δούνε κατά πόσο μπορούν να αντισταθούν. Μια αποστολή ιδιαίτερα επικίνδυνη, διότι όλοι αυτοί οι αξιωματικοί έπρεπε να κινούνται κρυφά. Και εκεί ανακάλυψε και ο Μελάς ότι ήταν περίπλοκη η κατάσταση. Πιο περίπλοκη από ό,τι μπορούσε να φανταστεί όσο ήταν στην Αθήνα. Διότι οι κοινότητες δεν είχαν όλες τον ίδιο προσανατολισμό. Υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν εγωιστές, υπήρχαν κάποιοι που θέλουν να είναι αρχηγοί, υπήρχαν κάποιοι φιλόδοξοι, κάποιοι φιλάργυροι. Ποιον να πρωτοεμπιστευτείς? Και εκεί δεν είναι επεξεγέλασε στους τοπικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει ο φόβος αντιπίνων. Και υπήρχαν τότε και σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή του λοιπόν. Η δεύτερη αποστολή του ήταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για σύντομο διάστημα, που προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες επαφές οι οποίες θα μπορούσαν να οργανώσουν περισσότερο κόσμο. Γιατί χρειαζότανε πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν. Δεν μπορούσε αυτό το εγχείρημα να στηριχθεί μόνο σε αξιωματικούς που ερχόταν από την Αθήνα. Χρειαζότανε ανθρώπους που γνώριζαν το έδαφος, τα μονοπάτια, τις κοινότητες, τις σχέσεις ανάμεσα στα χωριά και το που ακριβώς τα πολεμούσανε. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούσε, για να μην τον βρουν οι Οθωμανοί, το όνομα που σας είπα, Καπετάν Μίκης Ζέζας. Και οι αποστολές του είχαν συγκεκριμένους και πολλαπλούς στόχους. Να οργανώσει και να συντονίσει ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, να ενισχύσει το ηθικό κοινοτήτων που υποστήριζαν την ελληνική πλευρά, να δημιουργήσει σταθερά δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας, να αντιμετωπίσει αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις και φυσικά να συγκεντρώσει πληροφορίες και να ενισχύσει την ελληνική παρουσία στην περιοχή. Και η δράση του επικεντρώθηκε κυρίως στις περιοχές της Καστοριάς και της Φλόρινας. Γιατί εκεί ήταν ο πυρήνας. Εκεί ήταν ο πυρήνας. Ξέρετε, η ζωή ενός ένοπλου σώματος στη Μακεδονία τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι άνδρες κινούνταν τη νύχτα, ακολουθούσαν ορεινά μονοπάτια, χρειαζόταν κρυψώνες, χρειαζόταν τρόφιμα, πυρομαχικά, κάποιους αξιόπιστους οδηγούς. Υπήρχε συνεχώς ο κίνδυνος να εντοπίσουν μπροστά τους κάποια ομάδα του Οθωμανικού στρατού ή αντίπαλες ομάδες γενικά. Σκεφτείτε την κούραση, τις καιρικές συνθήκες, την αβεβαιότητα. Ο Μελάς είχε στρατιωτική εκπαίδευση. Υπήρχαν και άλλοι μαζί του όμως που δεν ήξεραν. Και τον εμπιστεύτηκαν και καλά έκαναν. Διότι διέθετε μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση όλου του ανταρτικού σώματος εκείνης της εποχής, που βρισκόταν μέσα σε εχθρικό περιβάλλον. Πώς ακριβώς πέθανε όμως ο Παύλος Μελάς? Στις 13 Οκτωβρίου του 1904, και αφού δεν τον τιμά κανένας, θα τον τιμήσουμε εμείς ραδιοφωνικά για να ακούσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος και όλοι οι Έλληνες που είναι συντονισμένοι ποιος ήτανε και τι κατάφερε. Και θα σας πω ότι ο θάνατός του είναι το πιο δραματικό κεφάλαιο της ζωής του. Είναι όμως και ένα γεγονός για το οποίο υπάρχουν και διαφορετικές μαρτυρίες, υπάρχουν όμως και αλήθειες που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε όσα γνωρίζουμε με αρκετή βεβαιότητα από τις λεπτομέρειες που παραμένουν αμφισβητούμενες.

Ο Μελάς βρισκόταν σε μια οικία που συνδέεται στις αφηγήσεις με τον ιερέα Καντζάκη. Ξέρετε, αυτή η παραμονή στο χωριό τους, εκεί, στην στο συγκεκριμένο σημείο, στο χωριό Μελάς, σήμερα, είχε σοβαρούς κινδύνους. Διότι οι Οθωμανικές αρχές πληροφορούνταν για την παρουσία ένοπλων δυνάμεων και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να στείλουν κάποιο στρατιωτικό απόσπασμα. Και αυτό έγινε. Έφτασε μια πληροφορία στις Οθωμανικές αρχές, σύμφωνα με τις ιστορικές αφηγήσεις. Ο Μήτρος Βλάχος, αντίπαλος οπλαρχηγός που συνδεόταν με τις βουλγάρικες ένοπλες οργανώσεις, συνέβαλε φυσικά στην αποκάλυψη της παρουσίας του ελληνικού σώματος. Ορισμένες αφηγήσεις, για να το πούμε και αυτό, αναφέρουν ότι παραπλάνησε τους Οθωμανούς ώστε να πιστέψουν πως καταδίωκαν διαφορετική ένοπλη ομάδα, γιατί δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα κάθε λεπτομέρεια αυτής της πληροφόρησης. Ωστόσο, είναι σαφές το ότι το Οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα έφτασε στη Στάτιστα, στο σημερινό χωριό Μελάς, και εντόπισε τους άντρες του Μελά. Έτσι. Φυσικά ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο Μελάς και οι άντρες του βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, επειδή ήταν περιορισμένοι σε ένα κατοικημένο χωριό, ενώ οι στρατιώτες είχαν τη δυνατότητα να περικυκλώσουν τις εξόδους. Και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, ο Μελάς δέχθηκε πυροβολισμό στην περιοχή της μέσης και της κοιλιάς. Το τραύμα ήταν πολύ σοβαρό, αν και οι σύντροφοί του προσπάθησαν να το μεταφέρουν σε ένα προστατευμένο σημείο. Δεν υπήρχε στην περιοχή οργανωμένη ιατρική βοήθεια και η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Πέθανε το ίδιο βράδυ σε ηλικία 34 ετών. Ποιος τον πυροβόλησε? Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ιστορικό ερώτημα, γιατί υπάρχουν δύο βασικές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή λέει ότι τον πυροβόλησε ένας Οθωμανός στρατιώτης. Και αυτή είναι η παραδοσιακή αφήγηση. Δηλαδή ότι πέθανε από εχθρικά πυρά την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει. Άλλοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν και ένας τυχαίος πυροβολισμός από σύντροφό του. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά πρέπει πάντα να αναφέρουμε όλες τις πηγές για να μην παρεξηγηθούμε, διότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Τώρα τι έγινε την ώρα που πέθαινε? Θέλετε να σας πω ποια ήταν τα τελευταία του λόγια? Και θα τα αφήσω για το τέλος αυτό. Θα τα αφήσω για το τέλος. Γιατί ξέρω ότι είστε περίεργοι και θέλω να μείνετε εδώ στη ραδιοσυχνότητα να ακούσετε τι είπε πριν πεθάνει. Πρώτα θα πω ότι η ιστορία δεν τελείωσε με το θάνατό του, φίλοι μου. Διότι τοπικοί υποστηρικτές του, σύντροφοί του και πολλοί άλλοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναγνώριση της ορού από τις Οθωμανικές αρχές. Ο λόγος ήταν ότι ο Μελάς ήταν εν ενεργεία αξιωματικός του ελληνικού στρατού που δρούσε μυστικά σε Οθωμανικό έδαφος. Και αν γινόταν η ταυτοποίηση, μπορούσε να προκαλέσει διπλωματικές συνέπειες. Αρχικά το σώμα του το θάψανε πρόχειρα στη Στάτιστα. Κατά τη μεταγενέστερη προσπάθεια μεταφοράς του, οι πηγές λένε ότι σωρός αποκεφαλίστηκε, ώστε να μεταφερθεί κρυφά η κεφαλή του. Η κεφαλή όντως μεταφέρθηκε και τάφηκε στο Πισοδέρι, ενώ το υπόλοιπο σώμα συνδέθηκε με την ταφή του στην Καστοριά. Αργότερα τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί στην Καστοριά, που βρίσκεται και ο τάφος του. Όλα αυτά που περιγράφω, καταλαβαίνετε από αυτά που ακούτε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σκληρό περιστατικό και ότι δεν το κάνανε από ασέβεια, αλλά διότι υπήρχαν συνθήκες μυστικότητας και φόβου εκείνη την περίοδο. Τι κατάφερε όμως ο Μελάς, ο Παύλος Μελάς, ο ήρωας? Κατάφερε την ενίσχυση της ελληνικής ένοπλης οργάνωσης. Κατάφερε να ξεκινήσει τον μακεδονικό αγώνα, διότι βοήθησε να συνδεθούν ελληνικά ένοπλα σώματα, τοπικοί υποστηρικτές και οργανωτικά δίκτυα στη Δυτική Μακεδονία. Κατάφερε να

ενωθούνε, ενωθούνε, χρησιμοποιώ τη λέξη γιατί μου αρέσει η ενότητα. Τοπικοί παράγοντες, οπλαρχηγοί, κληρικοί και οργανώσεις κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχαμε λοιπόν μια συστηματική και συντονισμένη ελληνική παρουσία. Δεύτερο επίτευγμα. Η κινητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης. Διότι ο θάνατός του έγινε γνωστός στην Αθήνα λίγες μέρες μετά από το γεγονός. Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν εκτενή ρεπορτάζ. Οργανώσεις, κοινότητες και ιδιώτες απέστειλαν συλληπιτήρια μηνύματα. Και αυτό τεκμηριώνεται και από το αρχείο του Στέφανου Δραγούμη, που έχει χιλιάδες έγγραφα και δημοσιεύματα. Κατάφερε την ενίσχυση της συμμετοχής αξιωματικών, διότι διψούσαν για εκδίκηση για αυτό που έγινε. Και τα επόμενα χρόνια περισσότεροι Έλληνες αξιωματικοί και θελοντές συμμετείχανε σε αυτά τα ένοπλα σώματα. Από όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα στις γνωστές μορφές της περίοδου ήταν και ο Τέλος Άγρας, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο Γεώργιος Τσόντος. Υπήρχαν κινητοποιήσεις μόνο και μόνο για τον Παύλο Μελά. Δηλαδή ο θάνατός του λειτουργήσε ως σημαντικός παράγοντας για να κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι. Ο Μελάς όμως κατάφερε και κάτι ακόμα. Δημιούργησε ένα ισχυρό ιστορικό σύμβολο. Διότι η προσωπική του ιστορία είχε χαρακτηριστικά που συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία. Ήταν νέος, ήταν παντρεμένος, ήταν πατέρας δύο παιδιών, προερχόταν από εύπορη οικογένεια και παρόλα αυτά επέλεξε να συμμετάσχει προσωπικά σε μια επικίνδυνη αποστολή για την πατρίδα. Ξέρετε, η εικόνα του αξιωματικού που άφησε την οικογένειά του, τα λεφτά και ό,τι είχε και δεν είχε και πέθανε στη Μακεδονία, απέκτησε τεράστια συμβολική δύναμη. Γι' αυτό η μνήμη του διατηρήθηκε και μέσα από βιβλία, ποίηματα, φωτογραφίες, σχολικές αφηγήσεις και φυσικά και δημόσια μνημεία. Επηρέασε και την πολιτική, την ελληνική πολιτική για τη Μακεδονία. Διότι η δράση και ο θάνατός του συνδέθηκαν με την ενίσχυση της ελληνικής πολιτικής. Και φυσικά μετά δεν γινόταν να κάνουν πίσω. Θέλανε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν το συζητάμε. Και αυτό πραγματοποιήθηκε το 1912 με το 1913 κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. 8 χρόνια μετά το θάνατό του δηλαδή. Αυτός συνδέεται με μία σημαντική λέξη. Έναυσμα. Μπορεί να μην ζούσε όταν απελευθερώθηκε ολοκληρωτικά η Μακεδονία, αλλά ο Παύλος Μελάς ήταν η αιτία. Και ήτανε ένας από τους πολλούς που ξεκίνησαν αυτή την ελληνική προσπάθεια και στην τελική τα κατάφεραν. Χάθηκαν πολλοί, θυσιάστηκαν πολλοί για το μακεδονικό αγώνα. Αλλά ο στόχος ήταν συγκεκριμένος και τα κατάφεραν και είναι ήρωες όλοι αυτοί που πέσανε. Ήρωες της Ελλάδας. Ήρωες. Αν πάτε σε αυτό το χωριό, στο χωριό Μελάς, θα βρείτε και το αρχείο του Παύλου και της Ναταλίας Μελά στο μουσείο της περιοχής. Θα βρείτε και προσωπικές επιστολές. Θα βρείτε πολλά. Φυσικά πολλά μπορείτε να βρείτε και στο μουσείο Μπενάκη και στο αρχείο του Στέφανου Δραγούμη. Και σε άλλα, σε άλλες πηγές, αν ψαχτείτε. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια, ξέρετε ποια ήτανε, τα κράτησα για το τέλος. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια ήτανε: «Δεν θέλω να κλαίτε για εμένα, θέλω να είστε υπερήφανοι».

0: μακεδονική τάφη. Υπάρχει ιστορία των Μακεδόνων. Υπάρχουν τα τραγούδια και ολόκληρος ο πολιτισμός τους. Ας έρθουν αυτοί οι Σλάβοι να διαβάσουν τι γράφει πάνω στον τάφο, να τραγουδήσουν τα τραγούδια, αν μπορούνε, και να αναγνωρίσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Χάρισαν ακόμα και... Τι χάρισαν, την ξεπούλησαν. Ξεπούλησαν ακόμα και την ιστορία μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Τραγουδάκι και πανέρχομαι κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:45, Γρηγόρης Σερέτης. Ζητώστε το! Ζήτω οι ήρωες της Ελλάδας.
1: Η ώρα είναι
2: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να επέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
3: Καιρός.
4: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
3: Ασφάλεια, προσ... προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μείνετε συντονισμένοι.
19: Ράδιο Γάμα 94FM.
20: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Μη 2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
21: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
22: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
23: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
22: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
24: Πώς είπατε?
25: Κρύο! Ας γελάσω!
24: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
22: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
27: Μπράβο,

0: Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο Μακεδόνων, τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη. Καλησπέρα κύριε Χαρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό σας.
0: Τι κάνετε κύριε Χαρανίδη, είστε καλά?
1: Δόξα τον Κύριο, και νομίζω και ο καιρός είναι ό,τι καλύτερο.
0: Σας αρέσει η βροχή.
1: Μας αρέσει να τηρούνται οι εποχές.
0: Σωστό. Είναι ωραία η βροχή. Νεράκι. Χρειαζόμαστε νεράκι.
1: Βεβαίως.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Και θέλουμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα.
1: Ευχαριστώ βασικά για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω να επισημάνω, νομίζω το ζούμε όλοι, ίσως είχε ατονίσει για κάποιο διάστημα, νομίζω ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε περισσότερο τη σκέψη μας πάνω σε κάποια θέματα εθνικά. Η σημερινή ημέρα, όπως αναφέρεται, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον μακεδονικό ελληνισμό, κύριε Σερέτη, καθώς συμπληρώνονται 122 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς είναι μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και αυτό είναι για πολλούς λόγους, τους οποίους μπορούμε να τους εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Βασικά, ο Παύλος Μελάς έφυγε από τη ζωή στα 34 του, δηλαδή πάνω στο άνθος της ηλικίας του. Ήτανε προσωπική του επιλογή η θυσία του από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει στη σκλαβωμένη Μακεδονία και να ενισχύσει με τα αντάρτικα σώματα που είχαν έρθει εκείνο το διάστημα για να βοηθήσουν το μακεδονικό ελληνισμό απέναντι στην βαρβαρότητα των Βουλγάρων, αλλά και για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Μιλάμε για έναν αξιωματικό, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, του ελληνικού στρατού, ο οποίος είχε οικογένεια, είχε 2 μικρά παιδιά, μια σταθερή ζωή στην Αθήνα, είχε περιουσία, ήταν γόνος πρώην δημάρχου Αθηναίων, μεγαλοεμπόρου από την Μασσαλία, από την παροικία της Μασσαλίας, οι οποίοι μετακόμισαν στην Αθήνα. Μιλάμε για την ελίτ, όπως τα λέγαμε σήμερα, της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής της ελεύθερης Ελλάδος εκείνο το διάστημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα μας φαίνεται αδιανόητο κάποιος με μια τέτοια κοινωνική θέση και οικονομική επιφάνεια να μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να περάσει μέσα από τα σύνορα, να φτάσει σε ένα μέρος το οποίο ήταν μαυρίλα, σκέτη και καταχνιά από την σκλαβιά των 300 ετών της Μακεδονίας, αλλά ταυτόχρονα να έχει να αντιμετωπίσει και την βαρβαρότητα των Βουλγάρων. Είναι επίκεντρο, κύριε Σερέτη, εκείνη την εποχή η Μακεδονία μας, σήμερα που ζούμε ελεύθερα και ανασένουμε ελεύθερα, ένα επίκεντρο έντονων εθνικών ανταγωνισμών εκείνη την εποχή. Οι ελληνικές κοινότητες, τα σχολεία, οι εκκλησίες, όπως γνωρίζουμε, και οι τοπικοί πληθυσμοί είχαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Ο Παύλος Μελάς φυσικά δεν είναι αυτός που δημιούργησε την απαρχή του μακεδονικού αγώνα. Υπήρχαν ήδη άνθρωποι που αγωνίζονταν επί χρόνια. Άνθρωποι γηγενείς, αλλά και αργότερα και τα αντάρτικα σώματα που εμφανίστηκαν από την ελεύθερη Ελλάδα, από όλη την ελεύθερη Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Όμως ο θάνατος συγκλώνησε τόσο πολύ την Ελλάδα, το ελεύθερο κομμάτι τότε, και συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση ενδιαφέροντος για την κινητοποίηση ολόκληρου του ελληνισμού προς βοήθεια για την Μακεδονία. Εμείς, κύριε Σερέτη, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, θεωρούμε χρέος μας να τιμούμε τη μνήμη του, αλλά και να αναδεικνύουμε την ιστορία όλων εκείνων που αγωνίστηκαν, επώνυμων και ανώνυμων. Γιατί η ιστορική μνήμη μας διδάσκει πάντοτε ότι δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία επέτειο, πρέπει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της παιδείας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
0: Εγώ θέλω να μάθω το τι ακριβώς.
1: Για να μην μονολογώ, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ σας ακούω με προσοχή για να μάθω και πράγματα από εσάς. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Θέλω να μου πείτε λίγο, αν ο Παύλος Μελάς από την Αθήνα, όταν ξεκίνησε από την Αθήνα για να έρθει στη Μακεδονία, έκανε κάποιες στάσεις, βρέθηκε, ας πούμε, σε κάποιες άλλες πόλεις, αν έχετε καταγράψει κάτι και γενικά. Τι σχέσεις είχε με τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί μαθαίνω ότι και από την Κρήτη και από άλλες περιοχές ήρθαν άνθρωποι για να το στηρίξουν.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Όντως υπήρχε αρκετά μεγάλη κινητοποίηση. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα να το παραθέσουμε λίγο ιστορικά, στο πλαίσιο που μπορούμε βέβαια αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα όλο ξεκίνησε από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Μιλάμε για περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, πριν από την επίσημη έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, που καθορίζουμε περίπου στο 1904 με 1908, το οποίο δεν είναι βέβαια ολοκληρωμένο αυτό το πλαίσιο, ήταν και πολύ πριν, αλλά και συνέχισε μέχρι και την απελευθέρωση. Υπήρχε στην αρχή η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία είχε ως βασικό σκοπό την επέκταση της Ρωσίας μετά τον Αττικό-Τουρκικό πόλεμο για τους Τούρκους, όπου επέβαλαν την άποψή τους οι Τούρκοι, και βέβαια με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου είχαν καθορίσει τα σύνορα που ζητούσαν και τα φέραν μέχρι τον Όλυμπο για τη δημιουργία βουλγαρικού κράτους. Ένα πράγμα το οποίο άφησε ένα αποτύπωμα, και από εκεί φαινόταν ότι ο ρωσικός, ο σλαβικός παράγων είχε μια επιδίωξη για να κατεβεί στο Αιγαίο, στις θερμές θάλασσες. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, οργάνωσαν κομιτάτα αξιωματικοί Ρώσοι στη Βουλγαρία με πρόσωπα που επιλέγανε για να ξεκινήσουν τάχα μου την απελευθέρωση των Μακεδόνων, στους οποίους υποφόντουσαν άλλα και στο τέλος φτάσαν να κάνουν άλλα με πάρα πολλά έσχη, με δολοφονίες παπάδων, προκρήτων, δασκάλων, σημενώντων προσώπων κτλ. Και με πιέσεις μεγάλες στις κοινότητες, πληθυσμιακές κοινότητες. Εκείνη την εποχή φυσικά υπήρχε, εκείνη την εποχή η όλη κατάσταση όπως ήταν διαμορφωμένη, ένα πράγμα ξεχώριζε. Δεν υπήρχε ταύτιση σε καμιά περίπτωση γλωσσική με εθνική. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές οι Βούλγαροι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το σημείο, ένα πράγμα που το βλέπουμε και σήμερα να συμβαίνει με τα Σκόπια, μέσω συλλόγων, όπου γίνεται μια προσπάθεια εισφόρησης και δημιουργίας τέτοιων θεμάτων. Εκείνη την εποχή διαχωρίστηκε ο πληθυσμός σε εξαρχικούς, που ήταν ο δούριος ύπος των Βούλγαρων και κατ' επέκταση του ρωσικού επεκτατισμού, και ο πατριαρχικός και ο κόσμος που ακολουθούσε το πατριαρχείο, πατριαρχικός κόσμος εκείνης της εποχής, που αυτοχαρακτηριζόταν και ως Έλληνας. Αυτό δεν σήμαινε σε καμία περίπτωση γλωσσική σύνδεση. Τώρα, εφόσον ξεκίνησαν τα γεγονότα εκ των προτέρων, υπήρχε μια αδυναμία για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να αντιδράσει άμεσα προς ενίσχυση, παρότι υπήρχαν οι ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, οι οποίες φτάναν ως κάλεσμα βοήθειας από το ελεύθερο κράτος, δημιουργούσαν μια ένταση εσωτερικά, διότι υπήρχαν ακόμη τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τον Αττική πόλεμο του 1896, όπου το ελληνικό κράτος τότε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, έχασε σε μικρό διάστημα, γίναν όλα αυτά, και υπήρχε ο φόβος να μην εμπλακεί ξανά πέρα από τις υπογραφές που είχαν πέσει ως τότε. Αυτό όμως άλλαξε όταν ο Παύλος Μελάς ξεκίνησε για να κάνει τις προσπάθειές του με αντάρτικα σώματα που διοργάνωνε από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από την Κρήτη, η οποία δεν είχε απελευθερωθεί. Απελευθερώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα με τη Μακεδονία, δηλαδή μερικά έτη αργότερα, όπου ερχόντουσαν και οργανωνόντουσαν κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, όπου ψάχνανε περάσματα βόρεια του τότε ελληνικού κράτους για να περάσουν εσωτερικά στη Μακεδονία, να περάσουν τα Οθωμανικά σύνορα. Ο Παύλος Μελάς είχε έρθει, δεν ήταν μια φορά μόνο που είχε έρθει, είχε αρκετές επισκέψεις, αρκετές επαφές. Υπήρχαν επαφές με πρόσωπα ήδη με αντάρτικα σώματα που είχαν οργανωθεί από τους γηγενείς. Να θυμίσουμε τον καπετάν Κότα και τον μαρτυρικό του θάνατο, το γνωστό που είχε πει τότε «Να ζήσει η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα», μεταφρασμένο στην Δημοτική σήμερα, όπου είναι από τα πολλά που συνάντησαν εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ εκείνη την εποχή τα αντάρτικα σώματα που οργανώνονταν μαζί ταυτόχρονα αλλά και ξεχωριστά και με τον Παύλο Μελά, ήταν και του καπετάν Γαρέφη αλλά και πολλών άλλων. Ο Κορομιλάς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ο πρόξενος, ο Καραβαγγέλης, ο Καστοριάς, ο Καραβαγγέλης έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω όλα αυτά τα γεγονότα και η πρόθεση για στήριξη και βοήθεια και απελευθέρωση της Ελλάδος, της Μακεδονίας, ήταν από τα βασικότερα που γίνανε. Βέβαια. Αυτό όμως που μέτρησε περισσότερο, ναι, ήταν ο θάνατος του Παύλου Μελά.
0: Θα πάμε και στο θάνατο, ένα λεπτό. Θα πάμε και στο θάνατο. Ναι. Πριν πάμε στο θάνατο, συγγνώμη, ναι, σας διακόπτω. Ναι. Θέλω, ναι, να εξηγήσω κάποια πράγματα και στο ακροατήριο. Διότι βλέπω τώρα πολλές φορές στην Ελλάδα πώς αντιδράνε οι Έλληνες για άλλες περιοχές. Και κύριε Χαρανίδη, μου κάνει πραγματικά αρνητική εντύπωση το ότι δεν υπάρχει αυτή, ξέρετε, η ευαισθησία για την Ελλάδα, γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Και ίσως το είπατε και το κράτησα μέσα μου. Η απελευθέρωση της Ελλάδας. Έχω διαβάσει το ότι ήταν πάρα πολλοί εθελοντές τότε. Δηλαδή, θα φέρω σαν παράδειγμα, ναι, τους κριτικούς. Εκατοντάδες κριτικοί που έσπευσαν εθελοντικά στη Μακεδονία από την Κρήτη, φέροντας μαζί τους και την εμπειρία και τις δικές τους μέσα από τις δικές τους επαναστάσεις ενάντια σε όλους τους Οθωμανούς, και μιλάμε για ηγετικές μορφές. Εκατοντάδες κριτικοί, σαν παράδειγμα, κύριε Χαρανίδη, ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στο ακροατήριο και θα μου απαντήσετε. Εκατοντάδες, φέρνω σαν παράδειγμα τους κριτικούς και από άλλες περιοχές ήρθαν. Εκατοντάδες κριτικοί, οι οποίοι εθελοντικά ήρθαν στη Μακεδονία να πολεμήσουν για την απελευθέρωση. Μιλάμε, ας πούμε, για τον καπετάν Γεώργιο Τσόντο, για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και λέγεται και ότι ο πρώτος νεκρός του μακεδονικού αγώνα θεωρείται κριτικός. Είναι ο οπλαρχηγός Γεώργιος Σεϊμένης, ο οποίος σκοτώθηκε στο Λέχοβο το 1903. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπήρχε μια αμοιβαιότητα στον αγώνα. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν κοιτούσαν μόνο την καταγωγή τους. Σου λέγανε, ξέρεις κάτι, υπάρχει ιστορικός δεσμός. Οι Μακεδόνες είναι αδέρφια μας. Θα πάμε εκεί όλοι οι κριτικοί στην Επανάσταση να βοηθήσουμε να απελευθερωθεί και εκείνο το τμήμα της Ελλάδας. Θεωρώ ότι αυτό σιγά σιγά χάνεται, κύριε Χαρανίδη, και είμαι πολύ απογοητευμένος.
1: Όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να επισημάνω το εξής. Η Κρήτη ταυτόχρονα αγωνιζόταν για να ελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως και η Μακεδονία. Έτσι, ταυτόχρονα δεν ήταν ελεύθερη η Κρήτη τότε.
0: Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό που λέτε.
1: Ελευθερώθηκε. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι βλέπανε εκεί που μπορούν να βοηθήσουν και υπήρχε ένα γενικότερο πνεύμα σε σηκωμού. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ελληνικός διαφωτισμός τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να περάσει μηνύματα στον απανταχού ελληνισμό. Βέβαια, εμείς μιλάμε τώρα για την Κρήτη. Έτσι. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτός συνόρων σημερινών, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήρθαν από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία.
0: Βέβαια ήρθανε και από τον Πόντο. Εννοείται ότι θα το πούμε και αυτό. Έλληνες είναι.
1: Ο πόθος του ελληνισμού για ελευθερία, η χάρτα του Ρίγα, τα όσα μας μεταφέρανε με τον διαφωτισμό οι Έλληνες το προηγούμενο όλο διάστημα και πλήρωσαν με τη ζωή τους οι περισσότεροι από αυτούς, είχε σπείρει τον σπόρο του πόθου για ελευθερία. Όλο αυτό ήταν που συγκινούσε τους πάντες. Αλλά θα επιμείνω στον Παύλο Μελά, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί είχε μια καταγωγή την οποία ο άνθρωπος είχε μπροστά του και μέλλον να ακολουθήσει και στο στρατό να ακολουθήσει μια καριέρα, γιατί θεωρούταν μεγάλη υπόθεση τότε να κάνεις καριέρα στο στρατό, όπως και σήμερα βέβαια, αλλά τότε ήταν στο πρωταρχικό. Να τα παρατήσει όλα και να αρχίσει να περάσει ένας άνθρωπος από αστικό περιβάλλον, από μια πλούσια οικογένεια που είχε τα πάντα μπροστά του, δεν σκέφτηκε το τι θα περάσει και το τι θα ζήσει. Και μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Καστοριά, όπου αυτή την εποχή τα κρύα, και αύριο δείτε και τις καιρικές συνθήκες, είναι ακραίες στην Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα και σε Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Είναι ακραίες. Σε αυτές τις καταστάσεις δεν δίστασαν. Πεινασμένοι, με τα ίδια ρούχα, οι άνθρωποι να αφήσουν όλες τις πολυτέλειες, να αφήσουν τα πάντα για να έρθουν να οργανώσουν και να βοηθήσουν τους Έλληνες σε αυτό που περνούσαν εδώ στη Μακεδονία. Είναι απίστευτο αυτό σήμερα. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους του ανθρώπου.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή, η μετάβασή του από την πολυτέλεια να τα αφήσει τα πάντα για να πάει να δώσει τον εαυτό του για την ελευθερία της Μακεδονίας.
0: Και για το συνέλληνα. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο για... βέβαια. Θέλω να μου πείτε αν έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο και ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδερφός της συζύγου.
1: Ναι, ναι, βέβαια, όλα αυτά εννοείται ότι υπήρχε ένα ολόκληρο.
5: Η ώρα είναι 2:30.
0: Νίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: να μην έχουμε αυταπάτες. Η πρόθεση και η διάθεση για να κατεβούν στις θερμές θάλασσες υπήρχε και θα υπάρχει συνέχεια. Η εξαρχία ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να αποσπάσει εντελώς από το Πατριαρχείο. Ένα πράγμα το οποίο το Πατριαρχείο δεν το αποδέχτηκε στην αρχή, σε καμία των περιπτώσεων. Και βέβαια χρησιμοποίησαν την εξαρχία χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και αλλάζοντας ακόμα και λειτουργικά κάποια πράγματα στην Εκκλησία μας, προκειμένου να πλησιάσουν τους πληθυσμούς οι οποίοι ομιλούσαν το ιδίωμα και με αυτόν τον τρόπο πιστεύανε ότι θα μπορέσουν να τους πλησιάσουν περισσότερο. Αυτό στην αρχή μπορεί να έπιανε τόπο, αλλά όταν κατάλαβαν ποιοι ήταν οι σκοποί των Βούλγαρων και γιατί το χρησιμοποιούν, τότε άρχισε ουσιαστικά ο μακεδονικός αγώνας. Δηλαδή, όταν κατάλαβαν τον δόλο με τον οποίο δουλεύανε οι Βούλγαροι, ήταν τότε που πήρανε θέση οι Έλληνες και αντισταθήκανε. Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνανε με τα λόγια. Είχαμε πει ότι είχαμε νεκρούς, είχαμε βασανισμένους, είχαμε διωγμένους, είχαμε πάρα πολλούς. Υποφέρανε πραγματικά εκείνη την εποχή στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι τόσο πλούσιο το ιστορικό που δεν έχεις που να πιάσεις και που να αφήσεις. Δεν είχε μείνει σχεδόν κανένα οικισμός, κανένα χωριό που να μην μαρτύρησε. Κυριολεκτικά όμως. Και εκεί που υπήρχαν εξαρχικές εκκλησίες επιβαλότανε ουσιαστικά με το στανιό. Δεν ήταν θελούσια η πρόθεση να ακολουθηθεί από τους πληθυσμούς η εξαρχία. Γινότανε με επιβουλή και με εξαναγκασμό. Αυτό όμως το συνειδητοποίησε το Πατριαρχείο. Ουσιαστικά τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο οποίος ξεχώρισε για την φιλοπατρία του, για το μεγάλο του ζήλο, για τη μεγάλη βοήθεια και ταυτόχρονα βοηθούσε και στην οργάνωση των αντάρτικων σωμάτων, τα οποία δούσαν σε όλη την περιοχή από την Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Και ουσιαστικά αντιμετώπισαν αυτή τη βαναυσότητα. Τα πολιτικά κίνητρα ήταν σαφή.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το ότι ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα για να μπορέσει να κρατήσει τη μυστικότητα, οργάνωσε, συντόνισε ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, ενίσχυσε αυτό που λέμε ηθικό μέσα στις κοινότητες, υποστήριξε ενεργά την ελληνική πλευρά και κατάφερε να χτίσει αυτά τα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με 5 ανθρώπους πλέον, κύριε Χαρανίδη. Αυτός έστησε ολόκληρα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω εδώ πέρα και το δίκτυο. Μια μικρή επισήμανση. Το Μίκη Ζέζας που ήταν το ψευδόνυμό του ήταν τα ονόματα των παιδιών του.
1: Ναι.
0: Του γιού του και της κόρης του. Γι' αυτό λίγοι το γνωρίζουμε. Ήταν μια επιλογή δικιά του να εμφανίζεται με αυτό το όνομα. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι ουσιαστικά πέρα από το δίκτυο που δημιουργήθηκε, αυτό έγινε πραγματικά με ανθρώπους που θυσιάστηκαν. Δεν έγινε τόσο απλά, δεν έγινε ούτε με βόλτες, ούτε με ευκολία. Έγινε με πολύ δύσκολο τρόπο, κάτω από μυστικότητα, άκρα μυστικότητα, σε ένα χώρο, σκεφτείτε, σε έναν τόπο, σε μια περιοχή όπου δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις εύκολα φίλους από αντιπάλους ή ουδέτερους, και μιλάμε για μια περιοχή που δεν είναι μόνο η σημερινή Μακεδονία, μην ξεχνάμε και το μοναστήρι, το Κρούσεβο. Υπήρχαν περιοχές που σήμερα είναι εκτός σύνορων και ήταν πάρα πολλά πολύ σημαντικά σημεία όπου ο ελληνισμός ξεχώριζε, και μάλιστα όχι μόνο πληθυσμιακά αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ζωή, την οικονομική κτλ. Και όλη αυτή η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη. Γιατί δεν ήξερες πολλές φορές με ποιον μιλάς.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο σημαντικό. Και όλο αυτό το δίκτυο, δεν θέλω να υποτιμήσουμε την προσφορά του Κορομιλά, ο οποίος πραγματικά άτυπα, έτσι, και κάτω από τη μύτη των Τούρκων, οι οποίοι δεν θέλανε φασαρίες σε καμία των περιπτώσεων και ήθελαν να σκάσουν τα πράγματα, δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν αυτό που γινόταν. Γιατί πάρα πολλοί περνούσαν κυριολεκτικά πρώτα από το προξενείο και μάλιστα μετασχηματισμένοι με ενδυμασίες που να μην φαίνονται ή να μην μπορούν να αναγνωριστούν. γιατί δεν ήταν τόσο αθώα τα πράγματα τότε. Σκεφτείτε, ακόμα και οι Τούρκοι προσπαθούσαν να ερευνήσουν τα πράγματα και ξέρουμε ότι ο θάνατος του επήλθε από ένα σώμα στρατιωτικό οθωμανικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο οι Βούλγαροι, αλλά ήταν σε έναν χώρο τον οποίο στρατιωτικά ελέγχαν οι Οθωμανοί.
1: Πρέπει να αναφέρω ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Μπορεί, λέει, ένας ακροατής η Ρωσία να ήταν όντως πίσω από τη Βουλγαρία. Δεν το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, λέει ο παππούς μου, κύριε Χαρανίδη, ακούτε τι λέει ο παππούς μου. Ήταν, λέει, Μακεδονομάχος. Ήταν, λέει, Ρώσος αξιωματικός στην αυλή του Τσάρου και ήρθε ως εθελοντής να πολεμήσει υπέρ της Ελλάδας.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Στις παροικίες τις ελληνικές υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Πολλοί από αυτούς ζούσαν και σε ρωσικά εδάφη. Μην ξεχνάμε, η Οδυσσός ήταν ρωσικό έδαφος. Το Κίεβο το σημερινό ήταν ρωσικό έδαφος. Είναι σημεία στα οποία ζούσαν Έλληνες. Υπηρετούσαν το ρωσικό το κράτος. Η πρόθεση όμως και η διάθεση, αλλά και οι πράξεις, όπως η δημιουργία βουλγαρικού κράτου με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δεν αθώνει σε καμιά περίπτωση την ρωσική επεκτατική πολιτική. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, όπως η εκπαίδευση των Βούλγαρων αξιωματικών από Ρώσους αξιωματικούς. Και αυτό είναι επίσης τεκμηριωμένο, δεν είναι κάτι καινούριο. Το ότι όμως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ήρθαν από τη Ρωσία και πολέμησαν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, δεν το συζητάμε, έτσι. Υπήρχαν και από, όπως αναφέραμε, και από τον Πόντο και από τη Μικρά Ασία και από την Κρήτη. Ήταν οθωμανοκρατούμενες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Οθωμανοί και είναι εναντίον. Σε καμία των περιπτώσεων ο Ελληνισμός δεν συμπεριλαμβανόταν σε ένα μέρος της σημερινής Βόρειας Ελλάδας και στην Νότια Ελλάδα, όπως λέμε, και την Κεντρική. Ο Ελληνισμός, σύμφωνα με τη χάρτα του Ρήγα, υπήρχε παντού και ειδικά και στη Μικρά Ασία, όπου οι πληθυσμοί μετρούσαν εκατομμύρια. Να πάρουμε το μοναστήρι που είναι δίπλα μας, δίπλα από τη Φλόρινα. Τι να πούμε, 80% αντικατοικούσαν Έλληνες σε εθνική συνείδηση.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε και να τα προσομοιάσουμε. Άλλο να μιλάμε για την κεντρική πολιτική κρατών, που είναι αναμενόμενο να υπάρχουν, μεγάλες δυνάμεις είναι, έχουν τα συμφέροντά τους, τα κοιτάζουν. Αλλά δεν μπορούμε όμως να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και μια πραγματικότητα σε καμία των περιπτώσεων.
1: Βέβαια.
0: Για όλους μιλάμε, έτσι, όχι μόνο για τη Ρωσία, για τον καθένα.
1: Για όλους, βέβαια. Πώς ήταν περίπου η νεκρή, από όσο γνωρίζω, ένοπλοι αγωνιστές ήταν περίπου 700 και άμαχος πληθυσμός 1200 άτομα.
0: Εννοείται κατά τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα.
1: Ναι, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία.
0: Επισήμως ο αριθμός είναι κάπου σε αυτά τα νούμερα, αλλά επισήμως τώρα υπό αυτές τις συνθήκες που συμβαίνανε, δεν μπορούμε να
1: καλά, ναι, σίγουρα ήταν πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι που δεν καταγράφηκαν. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Δεν είναι διοργανωμένοι στρατοί να ξέρουμε πόσο αριθμός ήταν κτλ. Καταλαβαίνετε. Ήταν μια κατάσταση που σήμερα μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε και λίγο χαόδη. Με έναν Οθωμανικό στρατό που όπου πήγαινε σταματούσαν τα πάντα. Και όταν έφευγε ξαναρχίζαν από πίσω τα επεισόδια. Ήταν μια χαοτική κατάσταση. Ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζουμε, και σήμερα, όπως πολύ καλά αναφέρει ένας πολύ γνωστός φίλος ιστορικός, όπως και τότε, έτσι και τώρα, η Τουρκία είναι στρατός που έχει λαό. Δεν είναι λαός με στρατό. Το ίδιο κάτι τέτοιο συνέβαινε και τότε.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε και για τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Μητροπολίτη Καστοριάς, και για τον Φώτιο Καλπίδη που ήταν Μητροπολίτης Κοριτσάς, αλλά και για τον Εμιλιανό Λαζαρίδη, τον Μητροπολίτη Γρεβενό. Βέβαια. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και πολλοί ήρωες οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σε όλο αυτό το εγχείρημα και δυστυχώς, κύριε Χαρανίδη, θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχει όραμα στην Ελλάδα όπως υπήρχε τότε, διότι καλώς ή κακώς είχαν άλλα ερεθίσματα, είχαν στο μυαλό τους τη μεγάλη ιδέα τότε, την απελευθέρωση. Πλέον καταραίει ακόμα και αυτό μέσα στις νέες γενιές. Δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να έχουν δεχθεί ερεθίσματα για τη μεγάλη Ελλάδα ή για κάτι παρόμοιο.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, αν μιλήσουμε, σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που μας διαφορίζουν από εκείνη την εποχή. Σίγουρα το πνεύμα αγωνιστικότητας εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Σίγουρα ο πόθος εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Οι επισημάνσεις που κάνετε είναι απόλυτα σωστές. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτό που θα πρέπει να μας καθορίσει την επόμενη μέρα, δηλαδή η απογοήτευση και η τελεσίδικη απόφαση ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων αγωνιζόμαστε πάντοτε για αυτό το θέμα. Τα πρόσωπα τα οποία τα κεντρικά έχουν καθορίσει την μοίρα της Μακεδονίας και την απελευθέρωσή της, γιατί η Μακεδονία είναι ελεύθερη πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό, σε αυτό είμαστε κάθετοι. Νομίζω ότι η προσπάθεια η δικιά μας είναι να πλησιάσουμε και αυτό που θα πρέπει να κάνουν και όλο το πολιτικό προσωπικό, αλλά και όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών στην Ελλάδα, να καθορίσουμε να δώσουμε ένα όραμα στους νέους μας ότι η μεγάλη Ελλάδα σήμερα μπορεί να είναι πέρα από τις σκέψεις εκείνης της εποχής, μπορεί να είναι προσθετικά να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, για τους νέους μας να μην φεύγουν έξω, να γνωρίζουμε τις ρίζες μας για να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε από πού ξεκινήσαμε, πού βαδίζουμε και σε ποιο χρόνο και σε ποιο τόπο προοριζόμαστε για να συνεχίσουμε την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρουμε και πέρα από τον ελλαδικό χώρο και το χώρο της Μακεδονίας φυσικά, πέρα από τον ελλαδικό χώρο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική των φώτων όπως τη δίνανε παλαιότερα, όχι μόνο οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, αλλά και οι επαναστάτες του 1821, που δεν ήταν μόνο στην Νότια Ελλάδα, ήταν και στην Βόρεια Ελλάδα και στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη και αλλού και στον Πόντο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική που χρειάζεται και να περάσουμε το μήνυμα για ελευθερία, μόρφωση και ιστορική γνώση των γεγονότων, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο όραμα που μπορούμε να δώσουμε για μια μεγάλη Ελλάδα.
1: Πολύ σωστό.
0: Όπως τη φαντάζεται ο καθένας και την έχει στη σκέψη.
1: Πολύ σωστό. Πάμε τώρα στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πάμε στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πήγανε σε αυτό το χωριό, Στάτιστα.
0: Στάτιστα. Μάλιστα. Το οποίο έχει πάρει το όνομά του σήμερα.
1: Μελάς.
0: Βεβαίως. Μελάς, ναι. Με την κακοκαιρία που υπήρχε εκείνη την.

0: των 22 χρόνια, στα στάτιστα, όπως ονομαζότανε, το σώμα του βρέθηκε αντιμέτωπο με Οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα. Αυτό έγινε, κατά μερικούς έγινε προδοσία, κατά μερικούς ιστορικούς έγινε ένα τυχαίο γεγονός, όπου έτυχε δηλαδή την άτυχη στιγμή να βρίσκονται στο σημείο που βρισκόντουσαν. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, ο Παύλος Μελάς τραυματίστηκε θανάσιμα. Νομίζω οι συνθήκες με τις οποίες πολέμησε και ήρθε το τέλος ανέδειξε και το μέγεθος του ανδρός, ανέδειξε την προσπάθεια, μαθαίστηκε σε όλον τον ελεύθερο ελληνισμό εκείνη την εποχή για τις δύσκολες κρίσιμες καταστάσεις που περνάνε οι Έλληνες της Μακεδονίας. Αναγνωρίστηκε η εμβληματικότητα της συμμορφής. Το μήνυμα που πέρασε ήταν πάρα πολύ ισχυρό στην ελληνική κοινωνία, την ελεύθερη ελληνική κοινωνία τότε, και στους Έλληνες της Μακεδονίας για την προσπάθεια και τον αγώνα που έκανε. Ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια, έδωσε τον πόθο, τον εξύψωσε ακόμα περισσότερο, και νομίζω ότι ήταν καθοριστική η θυσία του για τη συνέχεια και το τελικό αποτέλεσμα του μακεδονικού αγώνα. Ήταν αυτός που καθόρισε το α και το ω του μακεδονικού αγώνα, γιατί ήταν πάρα πολύ, αλλά ήταν η εμβληματική μορφή που ξεχώρισε, γιατί όπως σας ανέφερα υπήρχαν και άλλα πρόσωπα όπως ο Λάμπος Κορομιλάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Τέλος Άγρας και οι γηγενείς Μακεδόνες, τους οποίους γνωρίζουμε, οι οποίοι προσφέρανε τα μέγιστα για τον αγώνα. Γιατί όμως τώρα μπορούμε να πούμε επηρέασε τόσο πολύ την Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω αξίζει να το ξαναφέρουμε. Ήταν νέος αξιωματικός, από γνωστή οικογένεια. Άφησε την ασφάλεια της ζωής του. Προσέξτε με. Και μπήκε προσωπικά στον αγώνα μπροστάρης. Γι' αυτό και ο θάνατός του δημιούργησε τέτοια συγκίνηση και τέτοια κινητοποίηση που έφερε το τελικό αποτέλεσμα που ήταν τοποθούμενο. Και βέβαια όλα αυτά μέχρι το σημείο που ο ελληνικός στρατός άρχισε να απελευθερώνει μία-μία όλες τις πόλεις της Ιππήρου και της Μακεδονίας και της Θράκης στη συνέχεια.
1: Λέγεται ότι τα τελευταία του λόγια ήταν συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια μαρτυρία που έχω διαβάσει ενός συναγωνιστή του Λάκη Πίρζα, ότι λίγο πριν πεθάνει ο Παύλος Μελάς φέρεται να είπε ότι το σταυρό μου θέλω να τον δώσει στη γυναίκα μου, στο Μίκη το ντουφέκι μου και να τους πεις πως έκαμα το καθήκον μου, αν το δεν καθήκον. Κάνω λάθος.
0: Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα έχουμε λιγάκι ξεφύγει από τα θέματα αυτά που πραγματικά μας κρατούσαν ζωντανούς. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό έθνος είναι έθνος πολεμικό. Μπορεί να φαίνονται λίγο βαριές κάποιες λέξεις που λέμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς με τα όπλα που είχε, και δεν εννοώ μόνο τα όπλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε με την τότε σκέψη, γιατί όπλα είναι και ο πολιτισμός μας, είναι η αιχμή του δόρατος του ελληνισμού, είναι αυτό που μας κατάει πάντοτε ζωντανούς. Αυτό συνειδητοποιημένα το είπε ο Παύλος Μελάς και το εννοούσε. Γιατί και ο Σταυρός, η πίστη μας, είναι πολιτισμός. Δεν είναι κάτι ούφιο, τυχαίο και απλά το ακολουθούμε. Όσοι γνωρίζουμε και έχουμε εγκρυπήσει και έχουμε μελετήσει περισσότερα τα θέματα της πίστεώς μας, θα καταλάβουμε το βάθος των λόγων και τη σημασία του που ανέφερε στις τελευταίες του λέξεις ο Παύλος Μελάς.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που να γνωρίζουν την ιστορία του. Όλοι γνωρίζουν, ξέρετε, έτσι επιφανειακά το όνομα Παύλος Μελάς, αλλά λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι ακριβώς κατάφερε, τι έζησε, ποιος πραγματικά ήταν, διότι μέσα από αυτή την αλληλογραφία, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Χαρανίδη, μέσα από την αλληλογραφία που είχε με τη γυναίκα του, μπορεί κάποιος να διακρίνει και ένα πρόσωπο το οποίο αγαπούσε, ενδιαφερόταν για τα παιδιά του, αλλά είχε ένα σκοπό. Άρα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσει σήμερα ο Έλληνας πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει παρατήσει τα λεφτά που είχε, γιατί ήταν από εύπορη οικογένεια, τη ζωή που είχε, τα παιδιά του και τη σύζυγό του.

0: για να πάει να πολεμήσει για την πατρίδα.
1: Με αυτό που σας ανέφερα και νωρίτερα, ότι το πρόσωπο το συγκεκριμένο, οι επιλογές της ζωής του είναι που κάνουν τη διαφορά. Θα μου πείτε κάποιος που δεν είχε αυτή την καταγωγή, δεν είναι σημαντικό? Όχι. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από την πολυτέλεια στην απόλυτη δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε. Στην απόλυτη. Ένα πράγμα που σήμερα κάποιοι ούτε να το φανταστούν μπορούν πως είναι. Εδώ πιάνει μια βροχή και μας ανοίγει στην τηλεόραση και σου λέει θα γίνει, χαλάει ο καιρός και θα καταστραφούμε και θα κάνουμε μια βροχή με ένα ψηλόβροχο. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ο Έλληνας πρέπει να βγει λίγο παραέξω, να πάρει τέτοια παραδείγματα. Δυστυχώς στην παιδεία μας δεν εμπεριέχονται όσο πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα, όλες αυτές οι ιστορικές πράξεις, όλες αυτές οι ιστορικές αξίες. Όλα αυτά βοηθούν να κατανοούμε τις επιλογές, τις συγκρούσεις και τις θυσίες των προηγούμενων γενεών. Η ιστορική μνήμη, όπως ανέφερα και νωρίτερα, δεν είναι θέμα απλά επαιτίου, αλλά είναι και θέμα παιδείας. Να εντρυφήσουμε πάνω σε αυτό. Επειδή ως εκπαιδευτικός έχω τις διαφωνίες μου και έντονες διαφωνίες με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα σε πολλά σημεία το μάθημα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, θεωρώ ότι ο μακεδονικός αγώνας θα πρέπει να έχει αν όχι ίσης αξίας, αλλά σχεδόν ίσης αξίας όπως και η γενικότερα η επανάσταση του 1821, την οποία την περιορίζω στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα. Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας.
0: Κάθε απελευθέρωση είναι πολύ σημαντική. Κάθε απελευθέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Όσο σημαντική που δεν δίνουμε αξία την πρέπουσα ούτε στο 1821, γιατί αυτό που κάναν οι Έλληνες ήταν τόσο μεγάλο που κατ' εμέ προσωπικά είναι μεγαλύτερο ακόμα και από την Γαλλική Επανάσταση και από την Αμερικάνικη.
0: Λοιπόν,
1: και θα το πω με δύο σειρές.
0: Ναι.
1: Εμείς ξεκινήσαμε τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε 100 χρόνια φτάσαμε έξω από την Άγκυρα, ένα πράγμα που δεν μπορούσαν ούτε καν να σκεφτούν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Αυστριακοί, κανένας. Κάναμε κάτι γιατί το πιστεύαμε. Πρέπει να επανέλθουμε ξανά και να αποκτήσουμε πίστη στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις, και να καταλάβουμε ότι οι ξένοι δουλεύουν για τον εαυτό τους. Δεν θα δουλέψουν για μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ πρέπει να εντρυπήσουμε ακόμα περισσότερο στην νεολαία μας και να τους μάθουμε να είναι περισσότερο μαχητές στη ζωή και θα έρθουν τα αποτελέσματα από μόνο τους μετά.
0: Να αφυπνίσουμε την ελληνική ψυχή, κύριε Χαρανίδη. Αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για τη δική σας άποψη για όλο αυτό που συζητήσαμε για τον Παύλο Μελά και για την ιστορία του και για το τι έζησε και για το πώς πέθανε. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτόν τον ήρωα.
1: Ο Παύλος Μελάς είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πάντοτε γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια ήρωες σε αυτό το έθνος, το ευλογημένο έθνος, για το οποίο όμως αυτό που ξεχωρίζει πάντοτε και κατά την προσωπική μου άποψη είναι, δεν είναι απλά το τελικό αποτέλεσμα που φέρνεις, είναι η διαδρομή που κάνεις, δηλαδή το τι αφήνεις πίσω σου για να φέρεις ένα αποτέλεσμα που για κάποιον άλλον μπορεί να ήταν και πιο εύκολο. Ουσιαστικά μετράει η πορεία της ζωής σου και πού καταλήγεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις αγώνα στη ζωή, πίστη σε βασικά ιδανικά και συνέχεια στην προσπάθεια χωρίς σταματημό. Αυτό είναι κατά την προσωπική μου άποψη το μήνυμα του Παύλου Μελά, ο οποίος είναι μια εμβληματική μορφή του ελληνισμού, του σύγχρονου ελληνισμού, που ξεχωρίζει, όπως πάρα πολλές άλλες μορφές, τα τελευταία 100-200 χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρανίδη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, συνεχίστε τον αγώνα, τον εθνικό αγώνα όπως τον κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και συμβάλλετε πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή που αναφέραμε πριν από λίγο. Να είστε καλά, κύριε Σέρετ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Χαρανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Χαρανίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω το ότι υπάρχουν και άλλοι ήρωες, εννοείται. Ένας έτσι εμβληματικός ήρωας που είχε και τραγικό θάνατο είναι ο Τέλος Άγρας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Σαράντος Αγαπινός, ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα. Θα μου πεις τώρα, γιατί τον αναφέρεις αυτόν τον συγκεκριμένο, ρε Γρηγόρη, και όχι κάποιον άλλον? Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα επικεντρώθηκε η δράση του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περιοχή, στη λίμνη των Γιαννητσών. Είναι ο περίφημος Βάλτος. Και Βάλτος ονομάζεται, τα μυστικά του Βάλτου ονομάζεται και το μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα, που εμπνεύστηκε από αυτό που έζησε ο Σαράντος Αγαπινός, ή αλλιώς ο Τέλος Άγρας. Ακούστε. Με καταγωγή από τον Ναύπλιο, ανθυπολογαγός του ελληνικού στρατού, το 1906 παρετήθηκε κρυφά και εισήλθε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Καπετάν Άγρας. Εμπνευσμένο φυσικά από τον ομώνυμο ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί ανέφερε για την Ελληνική Επανάσταση ο κύριος Χαρανίδης και θέλω να το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, ο Βάλτος που σας λέω, η λίμνη των Γιαννητσών, ήταν ένα στρατηγικό σημείο γεμάτο καλάμια. Ξέρετε πως είναι οι λίμνες, κουνούπια, ελώδεις εκτάσεις, την οποία την έλεγχαν εκείνο τον καιρό οι Βούλγαροι κομιτατζίδες. Ανέλαβε λοιπόν ο καπετάν Άγρας την ηγεσία του ελληνικού σώματος στην περιοχή το Σεπτέμβριο του 1906. Κατάφερε να οργανώσει πλωτές βάσεις, τα οποία το ονομάζανε πατώματα τότε, μέσα στο νερό. Πλωτές βάσεις μέσα στο νερό, ακούστε τι έκανε, για να αποθύσει τις δυνάμεις του Βούλγαρου αρχηγού Αποστόλοφ Πέτκοφ. Και κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών μαχών τραυματίστηκε και προσβλήθηκε και από βαριάς μορφής ελονοσία. Μεταφέρθηκε στην Άουσα για νοσηλεία. Την άνοιξη του 1907 οι Βούλγαροι κομιτατζίδες με επικεφαλή τον Ζλατάν και τον Κασάπτσε πρότειναν στον καπετάν Άγρα ανακοχή και συνεργασία εναντίον των Οθωμανών. Και ο Άγρας, γιατί ήθελε να σταματήσει την αιματοχυσία, δέχθηκε να συναντηθεί μαζί τους χωρίς ένοπλη συνοδεία. Ενώ τον είχαν προειδοποιήσει και οι συνεργάτες του, είπε όχι, θα πάμε, γιατί είπαν ότι θα κρατήσουν το λόγο τιμής τους. Και στις 3 Ιουνίου του 1907 ήρθε η προδοσία. Γιατί συναντήθηκαν κοντά σε ένα χωριό στο Βλάδοβο, σημερινός Άγρας Πέλας, και οι κομιτατζίδες παραβίασαν τον λόγο τιμής τους, τον παγίδευσαν, το συνέλαβαν μαζί με τον πιστό του σύντροφο Αντώνη Μίγκα, δεν κράτησαν τα λόγια τους και δεν θέλω να περιγράψω τώρα μεσημεριάτικα, μιλάμε για μαρτυρικό θάνατο. Τους έδεσαν, αφού τους έδεσαν τους περιέφεραν στα γύρω χωριά για διαπόμπευση, τους απαχώνησαν και στο τέλος τους κρέμασαν σε μια καρυδιά ανάμεσα στα χωριά Βλάδοβο και Τέχοβο. 7 Ιουνίου του 1907. Η θυσία του Τέλου Άγρα συγκλώνησε όλη την Ελλάδα τότε και έγινε και αυτό σύμβολο αυταπάρνησης. Μιλάμε για ήρωες που οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ούτε τους γνωρίζετε, γιατί είστε ανιστόρητοι. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Θα βάλω ένα τραγούδι, παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, Σαν τέτοια ώρα στο βουνό λέγεται, και οι στίχοι μιλάνε για τον Παύλο Μελά, αναφέρονται στον τραυματισμό και φυσικά στις τελευταίες στιγμές αυτού του ήρωα. Το ακούμε και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Ιερονημάκη. Δεν φεύγει κανένας. Πάμε. Έλα οι Μακεδόνες! Ψηλά το κεφάλι! Μακεδονία, Αγία Ελληνική!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια Πατρών, που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
2: Καιρός.
3: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Focus 103,6.
1: Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυχτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρη Σερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
0: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή,
7: τη μέση οδό,
6: ακριβώς,
7: ούτε πολλά ούτε καθόλου,
6: τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος, και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
7: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
6: Ποια δημοκρατία
7: υπάρχει?
6: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν εφάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
7: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Θα μην τα ρίχνουμε όλα.
6: Όχι.
7: Στους πολιτικούς.
6: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
7: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατατζήδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
6: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
7: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
6: Δεν πειράζει.
7: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
6: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη, να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
8: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
6: Τι να του πω.
8: Στα 67 του.
6: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος θα βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
10: Και συνεχίζουμε μαζί.
11: Με τον κύριο Ιερονιμάκη. Καλησπέρα, κύριε Ιερονιμάκη.
12: Καλησπέρα, κύριε Σεράντη.
11: Τι κάνετε, πώς είστε?
12: Πώς να πηγαίνουμε, όπως βλέπουμε τα πράγματα, η χώρα η οποία είναι υποδιάλυση, διαλύεται καθημερινά, αλλά όπως λέτε κι εσείς, δεν βλέπουμε έναν λαό να αφυπνίζεται ή δεν του επιτρέπουν να αφυπνιστεί τα μεγάλα, ιδίως κανάλια από προσανατολισμού της Ελλάδος, των Αθηνών.
11: Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Ιερονιμάκη? Τι προβλήματα έχουμε, θέλετε λίγο να τα αναλύσουμε?
12: Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα από έρχονται τεράστιοι λογαριασμοί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και στην περιοχή Ξεροπόταμο. Η Γιώφυρος είναι πόλη του Ηρακλείου, είναι περιοχή την οποία ξαφνικά τον Ιούνιο περίπου άρχισε να μας βάλουν καινούργια ρολόγια ίδρευσης μόνοι τους. Λέει θα αλλάξουμε τα παλιά να βάλουμε καινούργια. Μέχρι τώρα η πληρωμή της ΔΕΙΑΗ ερχόταν, οι λογαριασμοί, έχω μπροστά μου τους λογαριασμούς βέβαια, περίπου 47 όχι ο καθαριστικός, είτε καθαριστικός είτε ο προσωρινός λογαριασμός ήταν 47, άντε να φτάξει τα 55 όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο λοιπόν που μας επέρασαν τα νέα ηλεκτρονικά ρολόγια, έρχεται λοιπόν η προκαταβολή 60 και το εγκαθαριστικός 169. 169 για ένα τετράμινο με 60 προκαταβολή. Και διαβάζω τα σημεία για να καταλάβω με τι συμβαίνει πραγματικό, γιατί τα φορτώνουν πιστεύω όλα στον ελληνικό λαό και κανείς δεν ενημερώνει πλέον τον ελληνικό λαό. Λέει λοιπόν, η αξία του νερού είναι 61. Τα τέλη αποχέτευσης, βάζουν και τέλη αποχέτευση, θα το εξηγήσω, 38. πάγιο, σκεφτείτε, το πάγιο είναι 84 ευρώ. 84 το πάγιο. Και κάτι άλλο, συντήρηση φτάνει τα 229, φέρεσε τα 60, ιστορία 169, 170 δηλαδή ευρώ. Εδώ βάζουν και τα τέλη αποσέτευση στη συγκεκριμένη περιοχή, την οποία ο κόσμος έφτιαξε την αποσέτευση με δική του χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου του έργου. Άρα λοιπόν, όταν ένα έργο σύμφωνα με τον νόμο φτιάξει μια περιοχή από τον ελληνικό λαό, από τον απλό πολίτη, αυτά είναι τα αποδοτικά τέλη. Και έπρεπε τουλάχιστον για δεκαετίες να μην πληρώνει ο ελληνικός τέλη αποσέτευση. Τα φορτώνουν όλα λοιπόν μαζί, τα οποία έρχονται λοιπόν τώρα, τα καθαριστικά, τα οποία έρχονται με 169-170 και δεν πέφτουν οι λογαριασμοί από εκεί και κάτω. Έψαξα παντού στην Ευρώπη, ούτε στο Παρίσι υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί του νερού με 169 ευρώ και 60 ευρώ προκαταβολή το τετράμινο. Αυτά λοιπόν είναι διότι ξαφνικά χωρίς να τους ρωτήσαμε ήρθαν και άλλαξαν τα ρολόγια και έβαλαν τα ηλεκτρονικά, υποτίθεται για να διευκολύνουν, λέει, περισσότερο τον ελληνικό λαό. Το έδωσα αυτό το θέμα για να το ερευνήσει ένας καταναλωτών Ελλάδος. Γιατί θεωρώ ότι όλη η περιοχή, εδώ μιλάμε για περίπου 10-15, για την περιοχή μιλάω που τη γνωρίζω και τι λογαριασμού σχεδόν παίρνει ο καθένας. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία έρχονται τώρα. Εκαθαριστικό στο νερό 169 ευρώ. Ούτε το ρεύμα έρχεται τόσο, ούτε οι λογαριασμοί. Όλα αυτά 40-50 χρόνια έφταναν όλο το χρόνο περίπου 169. Μιλάμε για νερό. Είναι υποέρευνα το θέμα και γι' αυτό σας το καταγγέλλω και εσάς, διότι έχουν ακουστεί πολλά για τα ρολόγια και για τις ΔΕΙΑΙ των Δήμων. Να το έχουμε υπόψη να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός.
11: Ναι, είναι στην ουσία μια κατάσταση στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, διότι υπάρχει αυτό το καρτέλ ενέργειας.
12: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορεί, κύριε Σερέτη, να μην μπορούμε να αφυπνίσουμε τον ελληνικό λαό όταν έρχονται λογαριασμοί 169 νερό. Μιλάμε για νερό. Και το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα που θα καρτελοποιηθεί, όπως λέτε, καταλαβαίνετε πού θα φτάσει το νερό. Λοιπόν, αυτή είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι οι τράπεζες. Είχα πάρει το 2003 περίπου, κύριε Σερέτη, κάτι μετοχές, 36 μετοχές του ΟΤΕ. Δεν είναι ακριβές, άντε να κάνουν 500 ευρώ. Όμως θέλω να καταγγείλω το οι τράπεζες τι κάνουν. Τα έδωσα και τα κατάθεσα τότε στην Ιωνική, τις μετοχές αυτές του ΟΤΕ, οι οποίες συγχωνεύτηκε με την Αλφα Μπανκ. Έκτοτε εξαφανίστηκαν οι μετοχές, δεν μπορούσα να τις βρω, πήγα να τις ρευστοποιήσω και μου λένε διάφορα, έδωσε αυτό άμεσα σε έρευνα στην Ένωση Καταναλωτών και μέσα σε αυτές την έρευνα γράφει τελικά μετά από ερωτήσεις προς τράπεζες ποιος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη. Εις αυτόν, λέει, εφόσον ο κύριος Ιερωνημάς παρέδωσε τις μετοχές στην τράπεζα όπως αποδεικνύει το έγγραφο, την ευθύνη και την υποχρέωση απάντησης την έχει ξεκάθαρα η τράπεζα της Alpha Bank. Τι έχει γίνει? Σε κάποια στιγμή σε πίεση ρώτησα, έκαμε έγγραφο και στον ΟΤΕ που είναι μερίδια, μιλάμε για μερίδια, το οποίο μου λέγανε τότε βάλε εκεί 500 ευρώ διότι αυτά έπαιξα, αυτά είχα να παίξω για το μέλλον, γιατί δεν είχα παραπάνω χρήματα να διαθέσω. 500 ευρώ λοιπόν είναι η αξία των μετοχών, δεν είναι η αξία όμως, τι κάνουν οι τράπεζες? Εκεί λοιπόν ρωτάω με έγγραφο τον ΟΤΕ για να μου λέει, για να ερευνήσω με τις μετοχές σας που έχετε πάρει, κοστίζουν να το ερευνήσουν 12,5 ευρώ. Και το οποίο αποστείλαμε στις τράπεζες 12,5 ευρώ για να το ερευνήσουν. Ενώ είναι δικές τους μετοχές. Σε απάντηση αργότερα από τις τράπεζα επήραμε ότι με απόφαση του Δέλτα Σίγμα, ποιο Δέλτα Σίγμα, δεν ξέρω ποιο Δέλτα Σίγμα εννοούνε, ότι οι τράπεζες τις μετοχές μου τις πήγανε στο αρχείο. Έκτοτε δεν μπορώ ούτε να τις ρευστοποιήσω, ούτε ότι υπάρχουν. Τις πήγαν αρχείο, λέει, δεν μπορούμε. Ο Γιάννης Καταναλωτών Βεβαλάδος ερώτησε ότι έχει την υποχρέωση η τράπεζα, εφόσον ήταν έγγραφα αυτές οι μετοχές, είναι έγγραφα, μερίδια. Έπρεπε να ρωτάνε κάθε λίγο και λίγο, να απαντάω αν η μετοχή είναι τόσο και θέλω να τις ρευστοποιήσω ή αν πήραν αύξηση ή όχι. Ούτε ειδοποιήσανε ποτέ, ούτε γνώρισα ποτέ τι έγινε ή αν έγινε τίποτα, μόνο ξαφνικά τώρα τελευταία μου λένε ότι η τράπεζα, οι μετοχές σας με απόφαση του ΔΣ πήγαν ασίω. Δεν είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω πώς μας θεωρούν οι τράπεζες ότι είμαστε υποτύπο ανθρώπων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, δεν θα ψάξουμε, ό,τι γίνεται γίνεται, όλα κουκουλώνονται σε αυτή τη χώρα.
11: Και δεν βρίσκουμε πουθενά και δικαίωση.
12: Όχι βέβαια δικαίωση, δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά. Πάμε στη δικαιοσύνη εκ τελεί εντολές της κυβερνήσεως. Ο κόσμος λοιπόν απελπίζεται όταν δεν βλέπει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας φορέος προς τον ελληνικό λαό που ζητάει βοήθεια. Αυτό οφείλεται ότι και η μείζων αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια είναι σύμφωνη με όλα όσα κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τουλάχιστον από το 2010 και έπειτα. Συμφωνούν απόλυτα σε όλα και προσαυξάνε. Θα πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτά, πέρα από τις τράπεζες, αυτές τις καταγγελίες, την οποία τις ψάχνει η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, να δει τι έγιναν τα χρήματα αυτά και πού πήγαν. Θα πω ένα για τους λαθρομετανάστες. Το 1973, κύριε Σερέντη, υπηρέτησα ως έφεδρος στο φρουρασίο επιστρατεύσεως Εύρου. Εκεί λοιπόν είχαμε εντολή, όταν πιάνομαι ένα που περνούσε τα σύνορα, τον πηγαίναμε στη μεγαλομονάδα στην ΣΔΕΝ και τον οποίο το έκανα έλεγχο περισσότερο από ένα μήνα. Μήπως είναι κατάσκοπος εχθρός, ήθελε να βλάψει την πατρίδα, ήθελε να βλάψει κάποιους στη χώρα μας. Απορώ λοιπόν ότι τώρα που έρχονται εκατοντάδες και χιλιάδες την ημέρα, όπως γίνεται και στην Κρήτη, χθες ήρθαν μόνο σήμερα 900 λαθρομετανάστες στην Κρήτη. Η ευθύνη αυτινών που έχουν να προστατεύουν την χώρα μας από τα σύνορα δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί το δικαστήριο για εσχάτη προδοσία. Διότι γνωρίζομαι, ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι που επιβουλεύονται τη χώρα μας. Ξέρει πως οι κατάσκοποι μπαίνουν μέσα. Αυτοί που έρχονται εδώ λοιπόν και θέλουν το κακό της πατρίδος, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εδώ για ένα τότε παλαιότερα το 1973, αλλά είχαμε αξιωματικούς, είχαμε κυβέρνηση, είχαμε στρατό, το οποίο αυτά που έλεγε εφάρμοζαν το νόμο και το σύνταγμα. Και για ένα που πιάναμε κάθε 6 μήνες ή 7, τον περνούσαν από μεγαλομονάδα και τον έλεγχαν για ένα συνεχόμενο μήνα, μέχρι να μάθουμε ποιος είναι ο σκοπός που πέρασε τα σύνορα. Τώρα νομίζω ότι από τη στιγμή που η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση, δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ερευνήσει για ποιο λόγο έρχονται αυτοί, που γνωρίζουμε ότι έρχονται κλιματίες, κατάσκοποι, έρχονται και τι δεν έρχονται. Μας λένε ότι έρχονται να δουλέψουν. Εδώ μιλάμε ότι έρχονται εκατομμύρια, κύριε Σερέντη. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη, το έψαξα το θέμα και θα το καταγγείλω κι αυτό. Όταν έχουμε τη συγκομιδή, παραδείγματος χάρη της ελιάς που αρχίζει η συγκομιδή, μαζεύονται σε κάποιες πόλεις, όπως είναι η Μεσαράμυρο, που έχει πολλές ελιές, μαζεύονται πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια στις πλατείες. Όταν αρχίζει η συγκομιδή, χάνονται, δεν υπάρχει κανένας, δεν πάει κανένας, ούτε να μαζεύει, ούτε να βοηθάει πουθενά. Με χρήμα βέβαια. Μας κοροϊδεύουν λοιπόν αυτοί που κυβερνάνε, ότι θέλουμε και άλλα χέρια, διότι αυτό λέει και η αντιπολίτευση. Εγώ θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση και αυτή πρέπει να περάσει από ειδικό δικαστήριο, διότι δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ελέγξει τα σύνορα. Τα σύνορα είναι ανοιχτά, κύριε Σερέτη, και παραδίδουν απλώς στο λιμενικό και στις εταιρείες αυτές, παραδίδουν στις ΜΚΟ τους λαθρομετανάστες, απλώς τους παραδίδουν. Γιατί δεν ελέγχουν τα σύνορα? Ποιος θα επιβάλλει αυτή τη διαδικασία της εφαρμογής του συντάγματος για τη διαφύλαξη των σύνορων? Εγώ ρίχνω την ευθύνη όλη στην αντιπολίτευση, που δεν ασχολείται, μόνο λένε ότι θέλουμε κι άλλα χέρια. Και βλέπουμε λοιπόν από την άλλη μεριά τα παιδιά τα δικά μας ότι θέλουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν χρήματα οι πατεράδες τους, διότι δίδομαι τεράστια κονδύλια στους λαθρομετανάστες για να επιβιώσουν. Δίδομαι τεράστια κονδύλια στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εγώ θα καταγγείλω και εσύ κάτι για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να ελεγχθεί συνταγματικά εκεί που δίνομαι τα πάντα. Στην Ουκρανία, για πολλά πάντα φτωχοποιούμε τον ελληνικό λαό. Η Ουκρανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ? Όχι. Εγώ σας λέω λοιπόν, και από τη μεριά που γνωρίζετε, υπηρέτησα περίπου 20 με 25 χρόνια στο ΝΑΤΟ, ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που μιλούσαμε καθημερινά, συνεργαζόμαστε πολλά θέματα, μας έλεγαν πολλές φορές, γιατί κάναμε κάποιες ερωτήσεις, μας έλεγαν: καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι το ΝΑΤΟ στην κυριολεξία, το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί μόνο Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία που έχει τα πολεμικά εργοστάσια και αυτοί επωφελούνται. Και οι άλλοι είναι νεροκουβαλητές. Το ίδιο μου λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε μπλέξει ως ελληνικός λαός, και αν βέβαια, ξέρετε, όταν δεν υπακούσει κανένας ή δεν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κάνουν άλλες συνέπειες. Αυτό είναι γεγονός. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για οργανώσεις οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των λαών. Και πιστεύω ότι η Frontex την οποία μας έχουν δώσει εδώ στη χώρα μας είναι για να καλωσορίζει τους λαθρομετανάστες. Εγώ λοιπόν το έζησα πολλόλογιο οι λαθρομετανάστες. Αλλά προσπαθούμε με διάφορους φορείς να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία του συντάγματος, την οποία όποιος παραβιάζει τα σύνορα πρέπει να πηγαίνει για εσχάτη προδοσία, διότι δεν γνωρίζουμε αν είναι κατάσκοπος, αν ήρθε να βλάψει τη χώρα, αν ήρθε να βλάψει μια συγκεκριμένη εταιρεία, ανθρώπους, δεν το γνωρίζουμε και μιλάμε χιλιάδες. Ξέρουμε όμως ότι πολλοί και περισσότεροι από τους λαθρομετανάστες που έρχονται στην Αθήνα δεν ακούς ελληνικά, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά τι γίνεται? Λαθρεμπορία. Είναι διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων. Αυτά όπου γίνονται. Μιλάνε ελληνικά αυτοί, είναι Έλληνες. Λοιπόν, μέχρι πότε αυτοί που τσιμπερνάνε μπορεί να μας κοροϊδεύουν? Μπορεί να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ρίχνω μεγάλη ευθύνη βέβαια στα μέσα ενημερώσεως των Αθηνών, τα οποία στην κυριολεξία.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Να σου πω, άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συγκρίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
15: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
16: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
17: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
16: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
17: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
16: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
18: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
19: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
20: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
21: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
20: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
21: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
20: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
21: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
20: Τηλέφωνο 2610-313-388.
21: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
19: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
22: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
2: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
2: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
3: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
2: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
4: Ράδιο Γάμα
23: 94FM.
4: Αχαΐα.
23: Ηλία.
4: Ετωλοακαρνανία.
23: Και www.radiogamma.gr.
12: Δεν ξέρω αυτό που θα πάει η κύριε Σερέτη, αλλά νομίζω εσείς κάνετε μια τεράστια προσπάθεια να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, μήπως αφυπνιστεί, να μην πιστεύει πλέον πουθενά, αλλά δεν το βλέπω. Εδώ η Κρήτη αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει ξεσηκωθεί. Ξέρετε πόσοι λαθρομετανάστες έρχονται καθημερινά και μας λένε ψέματα ότι τους παίρνουμε και φεύγουνε. Εγώ σήμερα άκουσα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ότι ζητάνε να γίνει και δεύτερο χώρος παραμονή των λαθρομεταναστών. Δεν φτάνει, φαίνεται. Ενώ δεν βλέπουμε λαθρομετανάστες να εργάζονται.
11: Ναι, παράνομοι μετανάστες.
12: Παράνομοι, λαθρομετανάστες είναι.
11: Ναι, η σωστή ορολογία είναι παράνομοι μετανάστες.
12: Βέβαια. Αυτά λοιπόν, γιατί η αντιπολίτευση μίζωνε που έχει συνταγματικό χρέος να κάνει τον έλεγχο σε όλα τα θέματα. Και μας λένε καθημερινά, θέλω να πιστέψω ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει αντιπολίτευση.
11: Και κάθε βράδυ φέρνουν αυτά τα νομοσχέδια. Αυτό είναι το τρελό. Κάθε βράδυ. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι ακόμα, μέσα νομοσχέδια τα οποία είναι, ας πούμε, για το νερό, περνάνε και για τους παράνομους μετανάστες.
12: Βέβαια, μέσα αυτά τα περνάνε νομοσχέδια τα οποία τα έχουν περάσει και τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Γιατί θα μας το βγάλει ένα ότι είναι περασμένα, έχουν περάσει. Εγώ σας λέω αυτό που έψαξα υπηρεσιακά να δω τον νόμο περί ομοφυλοφίλων. Μου είπαν κάποιοι συνταγματολόγοι ότι καταστρέφει τρία πράγματα ταυτόχρονα. Καταστρέφει το κράτος, καταστρέφει τη θρησία και το θεσμό της οικογένειας με ένα νόμο. Αυτό λοιπόν, όσοι τον υπογράψανε λοιπόν, πρέπει να φέρουν νομική και συνταγματική ευθύνη αργότερα. Δεν καταστρέψανε μόνο τη θρησία, καταστρέψανε την οικογένεια, γιατί καταστρέφεται καθημερινά με την αποδιοργάνωση την οποία έχουν προγραμματίσει να κάνουν διαμέσου τον νόμο. Και βλέπουμε καθημερινά το τι συμβαίνει με τα παιδιά, με την παιδεία, με όλα αυτά, είναι μια αποδιοργάνωση. Μετά στα θέματα υγείας, γνωρίζετε, ισοπεδώνουν και αποδιοργανώνουν πλήρως το σύστημα υγείας. Δεν αναρωτήθηκε, κύριε Σερέτη, κανένας μα κανένας από αυτούς που υπηρετούν συνταγματικά το καθήκον μέσα στη Βουλή. Μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν ευθύνη, συνταγματική ευθύνη. Όλα αυτοί οι νόμοι που γίνεται να μην βγει σε καμία πλατεία ποτέ. Ας πούμε το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εναλλάξει κυβερνήσεις. Να δούνε στον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί. Αλλά ποιοι θα κάνουν? Αυτοί που προδίδουν και παραδίδουν την πατρίδα θα ξεσηκώσουν τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων? Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα, διότι άκουσα τη διαδικασία πριν του Παύλου Μελάτου, αείμνηστου Παύλου.
11: Το αφιέρωμα, ναι.
12: Ναι, ναι, είναι πραγματικώς λυπηρό να προσπαθούν να κρύψουν τους ήρωες, διότι προσπαθούν να τους αφανίσουν,
11: ναι,
12: τους ήρωες.
11: Να αλλοιώσουν την ιστορία και να διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
12: Ακριβώς αυτή είναι η woke agenda. Να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Εγώ θα πω λοιπόν ένα παράδειγμα τι ήταν οι άνθρωποι εκείνη της εποχής στη δικιά μας, του περίπου 70-75-80, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, ήρθε ο τότε ο Καραμαλής ο Μεγάλος, ο Κωνσταντίνος, να πάρει, συγγνώμη, να πάρει αρχαία αγάλματα από το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτά λοιπόν, το 80-85 περίπου ήταν, εγώ πήγαινα τότε στο γυμνάσιο. Τότε λοιπόν ξεσηκώθηκαν όλα τα κόμματα της Βουλής, εξεσήκωσαν για να, την Κρήτη που λέμε, αυτή την Κρήτη που ξέρουμε εμείς δεν υπάρχει, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει αυτή την Κρήτη, τη διαλύσανε τα κόμματα. Τότε λοιπόν όλοι οι βουλευτές ξεσήκωσαν τον ελληνικό λαό ότι έρχεται ο Καραμαλής να πάρει την κληρονομιά σας, τα αγάλματα. Και ξέρεις ότι λίγοι από τα χωριά, ιδίως τα ορεινά, δεν γνωρίζουν τι ήταν αυτά τα κληρονομιά των αγαλμάτων, της ιστορίας δηλαδή. Και όμως το Ηράκλειο τότε, υπολογίστηκε, που μαζεύτηκε όλη η Κρήτη στο Ηράκλειο, πάνω από 250.000 κόσμο για να υπερασπιστεί τα αγάλματα. Οι περισσότεροι από αυτούς, κύριε Σερέτη, ήταν οπλισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που αγάπησαν την πατρίδα, μεγάλωσαν στην πατρίδα, αφιέρωσαν τη ζωή της και αγάπησαν τον πατριωτισμό, αγάπησαν τα παιδιά που τα μειούσαν εις τη θρησία και στην πατρίδα, να την αγαπάνε και να ζητάνε πάντοτε το καλό της πατρίδας και την απελευθέρωση αν χρειαστεί. Όλα αυτά έχουν ισοπεδωθεί από τα νέα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα, με νόμους και με διαδικασίες και με την ιστορία την οποία απαλλήγουν και ισοπεδώνουν από τα ελληνικά σχολεία. Λυπάμαι για την κατάνδια της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν έχει το θάρρος πλέον να υπερασπιστεί την ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία, τα αρχαία ελληνικά που είναι η γλώσσα όλων των λαών και τα οποία τα αποδομούν ιδίως από το γυμνάσιο. Εμείς είχαμε κάθε μέρα αρχαία ελληνικά. Τώρα να μας πούνε πού μαθαίνουν, γιατί τα παιδιά κατά τη γνώμη μου μένουν αγράμματα. Δεν βγαίνουν, δεν διδάσκουν, και έτσι η woke agenda προχωράει πραγματικώς κάθετα, διότι θέλουν τα παιδιά χωρίς ιστορία, χωρίς πρίσιμα, χωρίς τίποτα. Να τα έχουν λοιπόν σαν ζώα, να το σεβάλουν και αυτά που έρχονται στο προσωπικό αριθμό και απλώς να τα ελέγχουν. Δεν υπάρχουν λοιπόν ή δεν επιτρέπουν να υπάρξουν κόμματα τα οποία θέλουν να ενημερώσουν καθαρά τον ελληνικό λαό και πώς να υπερασπίζεται την πατρίδα, τα ήθη και τα έθιμα και την ιστορία του. Αυτά λείπουν και από το σχολείο, κύριε Σερέτη, λείπουν και από τα μεγάλα κόμματα που δεν βοηθάνε, να μιλάμε για την αντιπολίτευση που συνταγματικά οφείλει να καταγγέλει κάθε νόμο το οποίο βγαίνει και είναι αντίθετα προς το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν και εκπαιδεύονται στο θρήσιμο και μεγαλών, δηλαδή με τη διαδικασία του θρησκεύματος και του πατριωτισμού. Αυτά λοιπόν τα εξαλείψανε. Απαγορεύεται τώρα, εδώ απαγορεύεται να σηκώνουν τη σημαία στα σχολεία ή σε άλλα σχολεία να λένε την προσευχή, διότι επηρεάζει, λέει, τους μουσουλμάνους, και τι μας ενδιαφέρει μας. Αφού θέλουν να είναι εδώ, θα πρέπει να σέβονται τα ήθη και έθιμα της πατρίδας.
11: Εδώ έβλεπα στην Αγγλία, κύριε Ρονιμάκη, που δεν επιτρέπουν, όχι στη Γαλλία, συγγνώμη, στη Γαλλία ή στην Αγγλία, δεν θυμάμαι, μπορεί να μπερδεύομαι, δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους εκεί πέρα να πηγαίνουν βόλτες στα σκυλιά τους σε περιοχές που κατοικούν μουσουλμάνοι, λέει, γιατί θα προσβληθούν. Ακούστε τώρα, δεν μπορεί να κυκλοφορείς δηλαδή ελεύθερα σε κάποιες γειτονιές ο Ευρωπαίος ή ο Γάλλος ή ο Άγγλος, γιατί θα παρεξηγηθούν οι μουσουλμάνοι. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
12: Και όχι μόνο, θα σας καταγγείλω και εγώ κάτι, γιατί το έζησα στο ΝΑΤΟ. Σας λέω, υπηρέτησα από το 72 και έπειτα, υπηρέτησα στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το θέμα τι είναι. Όλα παλαιότερα, από πολύ παλιά, από τότε λοιπόν, και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, σε αυτές τις χώρες, ήδη είχε αρχίσει να πηγαίνουν μετανάστες ως λαθρομετανάστες, οι οποίοι πάει ένας μετανάστης και μετά έφερνε όλη την οικογένεια. Οι περισσότεροι λοιπόν, το 70-80% αυτοί που παρατηρούσαμε εμείς ως ΝΑΤΟ, είναι μουσουλμάνοι. Τι έκανα από τότε μέχρι σήμερα, από τότε που απολύθηκα εγώ μέχρι σήμερα, όλες αυτές οι περιοχές, μεγάλες περιοχές της κάθε χώρας αυτής, είχαν δημιουργηθεί γκέτο, την οποία δεν μπορούσε κανένας από τους άλλους συμπολίτες της χώρας να περάσει, και ούτε αυτοί ήθελαν να συγχωνευτούν και να αφομοιωθούν από την πατρίδα, τη νέα πατρίδα, υποτίθεται ότι πήγαν εκεί για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι θα συμβεί με αυτή την άμυαλη, μπορώ να πω, Ευρώπη και τα συμφέροντα της Ευρώπης, την οποία μετατρέπουν από χριστιανική Ευρώπη σε μουσουλμανοποίηση των λαών, την οποία βέβαια όταν θα την καταλάβουν οι λαοί αλίμονό τους, αλλά θα είναι τότε αργά. Δεν θα μπορεί, αυτοί κάνουν γκέτο, κύριε Σερέτη, και στα γκέτο αυτά δεν μπορεί να μπει εύκολα άλλος μέσα. Αυτή τη χώρα θέλουμε να δημιουργούν γκέτο στην Αθήνα, γκέτο στις μεγάλες πόλεις, και να μην μπορεί Έλληνας να μπει μέσα σε αυτές τις χώρες, στις πόλεις. Δεν μπορεί από τότε μέχρι σήμερα σε αυτές, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, αυτές που περνούσαν από τον... Δεν μπορείς να πας στα γκέτο των μουσουλμάνων. Δεν σου επιτρέπουνε. Και εσύ δεν θέλεις να μπεις, γιατί δεν νιώθεις ασφαλής. Αυτό θέλουν να δημιουργήσουν αυτοί οι εγκέφαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, του ίδιου συνδικάτου. Εδώ βλέπεις, τόλμησε η ίδια η Υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας και κατάγγειλε τον ΝΑΤΟ ότι αυτή το ΝΑΤΟ επέβαλε τον COVID-19 να εμβολιαστούν οι Ολλανδοί. Υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές, αλλά αυτά τα κανάλια της Αθήνας δεν τολμούν να πούνε την αλήθεια τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Έχουν ξεσηκωθεί και η Αγγλία και η Γερμανία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Έχουν ξεσηκωθεί, αλλά αποκρύβουν την αλήθεια τι συμβαίνει. Γιατί είχαν συνηθίσει σε μια ήρεμη κοινωνική ζωή, είχαν μια πολύ ωραία ζωή και τώρα δεν ζητάνε όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών να τις φάει ο Ζελένσκι για χάρη της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας για τα πολεμικά εργοστάσια που έχουν. Θέλουν να παράγουν οικονομία. Αυτό γίνεται και τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι λαοί αυτοί θα ξεσηκωθούν πολύ νωρίτερα από εμάς, διότι εμείς επαναπαυθήκαμε δεν ξέρω για ποιο λόγο και πού οφείλεται η τόση μεγάλη αδρανοποίηση του ελληνικού λαού εις τα τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει από αυτή τη Βουλή. Είναι, έχουμε ρωτήσει...
11: Από αυτό το σύστημα θα έλεγα. Από αυτό το σύστημα θα έλεγα.
12: Ναι, σύστημα, καλύτερα. Εγώ έχω ρωτήσει και ψυχολόγους απ' έξω που πειρατήσα μαζί στο ΝΑΤΟ και μου λέει δεν μπορούμε να καταλάβουμε ψυχολογικά αυτόν τον Έλληνα που τον ξέραμε ότι ήταν πόλεμο χαρής, γαπούσε την πατρίδα του μέχρι θανάτου, ξεσηκωνόταν με το παραμύθι.

0: κάνει πάνω σε αυτά και μπορώ να σας συγχαρώ, διότι είναι ελάχιστοι εκείνοι, κύριε Σερέτη, οι οποίοι πραγματικώς αναγνωρίζουν το τι πρόκειται να συμβεί στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικά.
1: Ναι, λίγοι αναγνωρίζουν, αλλά πολύ λιγότεροι έχουν το θάρρος να σηκώσουν το κεφάλι και να πάνε κόντρα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Διότι ποιοι πραγματικά θα μείνουμε στο τέλος είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Είναι ερωτήματα, βέβαια. Εγώ έρχομαι σε επαφή σε κάποιους απόστρατους και συζητάμε διάφορα προβλήματα. Και συζητάμε καλά. Οι λεγόμενοι, διότι πιστεύουμε ακόμα ότι οι αξιωματικοί του στρατού έχουν την ευθύνη, όπως λέμε, της περιοχής, ελέγχου των συνόρων. Δεν πρέπει να έχει πάυσει, διότι το Σύνταγμα εκεί δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Και ήδη οι απόστρατοι κοιτάζουν να κάνουν ένα είδος καταγγελίες προς τα δικαστήρια, γιατί έχει αδρανοποιηθεί ο στρατός ή η αστυνομία και έχουν βάλει πόλητο φυλακή με τη Frontex να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα οποία δεν υπάρχει υπεράσπιση, διότι η υπεράσπιση γίνεται πάνω στα σύνορα. Λέω παραδείγματα εδώ στην Κρήτη, έχουμε πει στο λιμενικό με διάφορους που συζητάμε, γιατί δεν πάει το λιμενικό ή στα διεθνή ύδατα και να περιμένει τους λαθρομετανάστες εκεί? Γιατί πρέπει να έρθουν στο λιμάνι να τους καλωσορίσουν και να πούνε τους σώσανε από πνιγμό? Πού σώθηκαν από πνιγμό? Όλων των ειδών ψέματα, οι υπηρεσίες δεν είναι ψέματα. Αυτό προσπαθούμε να αφυπνίσουμε διάφορα, και υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένους. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Δέδια και την κυβέρνηση, το μόνο που απασχολούσε για να αποτρέψουν τον ελληνικό στρατό να είναι ελληνικό στρατός όπως το γνωρίζουμε εμείς, να του φορτώσουν ότι πρέπει να βγάλει τον προσωπικό αριθμό, ιδάλλως δεν θα του δώσουν και τα θέματα μισθοδοσίας. Εδώ μιλάμε για πύρη σχιζοφρένεια λοιπόν. Αυτό που συνέβη τώρα στο στρατό πρόσφατο, τον περασμένο μήνα, να ζητούν από τους πηγαίνοντας στις σχολές των στρατιωτικών να βγάλουν προσωπικό αριθμό. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να ασχολείται το κράτος, οι υπηρεσίες. Και ξέρετε, κύριε Σερέτη, δεν μπορείς να πάρεις μια υπηρεσία. Έχουν μετατραπεί σε όργανα μόνο της κυβερνήσεως. Έχουν αφήσει κάτι τηλέφωνα και αριθμούς για να μπορεί, υποτίθεται, ο πολίτης να έρθει σε επαφή ανάλογα με το πρόβλημα, και σου λέει σε παραπέμπει επί μισή ώρα να πάρεις αυτόν τον αριθμό, δεν είναι αυτό, να πάρεις τον άλλο, και τελικά δεν έχεις επαφή. Δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με πολλές από τις υπηρεσίες. Άρα είναι σκόπιμο να μην καταγγέλουν θέματα, να μην έχει πρόσβαση ο πολίτης πουθενά, να απελπίζεται και να πηγαίνει στον ιδιωτικό φορέα, είτε είναι θέματα υγείας, είτε είναι σχολείο, να πηγαίνουν στα ιδιωτικά σχολεία, και με αυτόν τον τρόπο αποδομούν την παιδεία, αποδομούν την υγεία, αποδομούν υπηρεσίες της ασφάλειας του ελληνικού κράτους. Αλλά κάποτε πιστεύω και υπάρχουν, κύριε Σερέτη, αξιωματικοί που οι ίδιοι αυτοί μάλλον θα αποδώσουν ευθύνες, θα ζητήσουν ευθύνες στρατιωτικά πλέον από αυτούς που έχουν την ευθύνη και την απαξίωση.
1: Ναι, δεν αναφέρατε όμως μια λέξη.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είπατε τη λέξη κέρδη, που είναι το σημαντικότερο, διότι αυτοί αποδομούν πολύ σωστά, όπως είπατε, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οδηγούν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα καταναλωτή στους ιδιώτες για τα κέρδη, κύριε Ιερονυμάκη. Είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί έτσι την πελατεία σε φίλους τους.
0: Συγγνώμη που το ξέχασα, διότι είναι το μεγαλύτερο και το μεγαλύτερο αίτιο που κάνουν όλα αυτά. Είναι παραδόπιστοι, όπως λέμε. Πιστεύουν μόνο στο χρήμα. Παραδίδουν την πατρίδα για το χρήμα. Και καλά, και με, έτσι με διορθώσετε να το αυτό, διότι είναι καθοριστικό αυτό, η θέση του χρήματος και στη διακίνηση των όπλων, στη διακίνηση λαθρομπορίας, στα θέματα υγείας. Όλο χρήμα, μόνο χρήμα. Πάρα πολύ, η πιο σωστή λέξη βεβαίως είναι αυτή, διότι από εκεί καθορίζονται όλα.
1: Μα αυτός είναι και ο τελικός στόχος, και να σας πω κάτι, αυτό θέλουν να το κάνουν μόνιμο. Δηλαδή τι λένε, τόσο καιρό οδηγούμε τον Έλληνα καταναλωτή σε φίλους μας ιδιώτες, οι οποίοι μας δίνουν και κάτι, το 50%, το 60% από τα κέρδη. Οπότε γιατί να μην το κάνουμε αυτό να είναι μόνιμο? Ακούστε με, κύριε Ρονιμάκη, ένα λεπτό. Χτίσανε, το λέω καθημερινά γιατί θέλω να περάσει στη συνείδηση του Έλληνα και να καταλάβει ο Έλληνας τι συμβαίνει. Χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Δηλαδή αυτό που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια το κάνανε να είναι μόνο.

0: Μόνιμο, μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει να πληρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δικά τους. Μόνιμα ο Έλληνας να χρειάζεται. Να πηγαίνει στους ιδιώτες και να σας πω κάτι. Έχουν αφήσει την Ελλάδα να καταστραφεί μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Για να μπορούν αυτοί να αντλούν τα χρήματά μας.
1: Και δεν ευρέθηκε ένας συνταγματολόγος να παραπέμψει σε διεθνές δικαστήρια την καταπάτηση του συντάγματος, διότι το σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τι λέει? Ότι ο Έλληνας φορολογούμενος, όταν είναι Έλληνας φορολογούμενος, το κράτος του παρέχει από το σύνταγμα αυτό ελεύθερη ιατρική περίβλεψη, εργασία, παιδεία και όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν πουθενά? Δεν υπάρχουν, όπως λέτε. Όλα τα ιδιωτικοποιούν, παραβιάζονται στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει Σύνταγμα. Αυτό δεν μπορούσαν οι λεγόμενοι, θα το αναφέρω όμως κάπου, ότι ο Κασιμάτης είχε γράψει αναφορές τελευταία για αυτά τα θέματα και τον οποίο, από ό,τι έμαθα, μετά που πέθανε του απαγόρευσαν να ακουστεί και το όνομά του στα κανάλια, ότι πέθανε ο συνταγματολόγος, από είχε χρέος τουλάχιστον το Πασόγκο να το αναφέρει. Το αναφέρει. Δεν τον ανάφεραν εξαιτίας επειδή έγραψε τελευταία αυτές τις αναφορές ότι ιδιωτικοποιούν προς το βωμό του χρήματος, παραδίδοντας την εθνική κυριαρχία. Αυτά λοιπόν τα έγραψε, απαγορεύτηκε να του πούν το όνομά του. Και βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο κλέβουνε. Ο κόσμος βγάζει αποφάσεις, όπου βγαίνουν αποφάσεις υπέρ του πολίτη, και όμως δεν εφαρμόζεται. Θυμάστε πόσες φορές είχα καταγγείλει από το δικό σας κανάλι, εμέσα στην πολεμική αεροπορία. Το ΝΑΤΟ μας είχε δώσει, έδωσε μια χρηματοδότηση το 1984, και το οποίο για μια πενταετία τα πήραν τα χρήματα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και δεν τα απέδωσαν επί Τζοχατζόπουλου τότε λοιπόν, και είμαστε στα δικαστήρια από τότε. Και μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια δραχμές βέβαια. 40 δις δραχμές. Πληρωμές δεδουλευμένες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων στις νατοικές βάσεις. Και πού, στο Υπουργείο Αμήνης. Και το λέω καθαρά αυτό, ότι εκεί δεν έχουν καμία σχέση στρατιωτική παρά μόνο η πολιτική. Διότι είχαμε τους πολιτικούς προϊσταμένους όπως έχουν και τώρα. Και για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθος, μπορώ να πω και έγκλημα, που μπαίνει στο Υπουργείο Αμήνης πολιτικός. Για μένα πρέπει να είναι καθαρά στρατιωτικός και να υπάγεται μόνο στο στρατιωτικό νόμο, που γνωρίζω ότι θα υπηρετήσουν τυφλά. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά τα αποδόμησαν, ότι βάζουν πολιτικούς προϊσταμένους σε όλα τα Υπουργεία για να τους ελέγχουν πλήρως.
0: Και να τους χειραγωγούνε, κύριε Ιερονυμάκη, όχι μόνο τους ελέγχουνε, και να τους χειραγωγούνε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αυτά που είδα εγώ και αυτά που έζησα από το ΝΑΤΟ δεν μπορώ να τα ξεχάσω, τα γνωρίζουν και οι δικοί μας στρατιωτικοί. Δεν μπορούν, φοβούνται, έχουν φοβηθεί, έχουν κάνει αυτό το κράτος φόβος και τρόμος προς τους πολίτες. Τι δικαιώματα λοιπόν έχει ένας πολιτής, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει τη γνώμη του, δεν μπορεί να πει την αλήθεια? Αλλά φοβάται, διότι ξέρετε ότι, εγώ θα πω ένα παράδειγμα, όταν κάναμε μήνυση και για την κατάχρηση και των χρημάτων το δικό μας, ο δικηγόρος που έκανε τη μήνυση, μετά από 2 χρόνια, το αφήσανε λίγο να πάει, επήγε η εφορία και τον γύρισε περίπου 20 χρόνια πίσω. Αυτά κάνουν αυτοί που κυβερνάνε. Εκδικούνται τον ελληνικό λαό, εκδικούνται ακόμα και δικηγόρους οι οποίοι πάνε να περασπιστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, και αυτό συνέβη και στον COVID-19. Οι καταγγελίες που έχουμε, τι θέλαμε να δώσουμε πολλές καταγγελίες και ως σωματείο τον οποίο έχω, και το οποίο αρνούταν οι δικηγόροι να παραλάβουν να κάνουν καταγγελίες. Υπάρχει λοιπόν ένα φόβος και τρόμος σε αυτό το ελληνικό κράτος, και το οποίο έξω το γνωρίζουν. Αλλά αυτό του συμφέρνει, διότι εφαρμόζουν την woke agenda. Σου λέει πλήρη σιωπή, ό,τι ξέρεις, ό,τι ακούεις, δεν το λέμε, δεν το κάνουμε, δεν ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Εκεί είμαστε. Θα έχω καμιά άλλη φορά σοβαρές καταγγελίες και για τις πολεοδομίες. Θα έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Διότι όλα αυτά, οι πολεοδομίες, οι ΔΕΙΑ, όλα αυτά είναι θέμα που χρησιμοποιούν για να βγάζουν χρήματα υπέρ του κράτους, κατά του ελληνικού λαού. Άμα είναι απλός πολίτης και δεν έχει μέσο να τον βοηθήσει, τον ξετινάσουν. Και θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Σε αυτά τα στοιχεία θα δουλέψουμε πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι από τα μεγαλύτερα θέματα. Πώς δουλεύει το πολιτικό προσωπικό σε όλοι και κρατεί όλες τις υπηρεσίες προς οικονομικό όφελός του. Αυτό που είπατε, κύριε Σερέτη, όλα για τα λεφτά. Ούτε νόμοι πιάνουν, ούτε σύνταγμα εφαρμόζεται, ούτε τους διαφέρει. Έχουν αχρηστεύσει τα πάντα. Και περισσότερο βέβαια τη δικαιοσύνη, που εκεί είχε το αποκούμπι ο Έλληνος πολίτης να πάει στη δικαιοσύνη να δικαιωθεί, μήπως, εφόσον οι πολιτικοί δεν υπακούν στους νόμους και το σύνταγμα. Αλλά δυστυχώς υπάρχει θέμα σοβαρότατο εκεί. Να, γιατί ο ελληνικός λαός τώρα δεν μπορεί να ξεσηκωθεί, φοβάται τι έχει πάθει παλιά, το οποίο δεν το είχε, δεν το φόβιζε. Μην ξεχνάμε παλιά την ομαρχία Ηρακλείου, την έκαψαν τότε εκείνη την εποχή, τη δικιά μας πάλι, για 50 λεπτά της δραχμής, 50 λεπτά της δραχμής έκαψαν την ομαρχία Ηρακλείου. Γιατί τους δούλευαν και έπιασαν τις ενώσεις ότι δεν έκανε τη δουλειά τους και ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές έκαναν κομπίνες με το εξωτερικό, όπως γίνεται τώρα και με το Ελλαδόλαδο και με άλλους. Τότε όμως ο λαός ξεσηκωνόταν και έκανε, δεν φοβότανε, διότι δεν υπήρχαν βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, όλοι αυτοί οι νόμοι. Κάνεις αυτό πρόστιμο, κάνεις εκείνο, σου κατάσουνε, χρωστάς την εφορία κάτι, κατευθείαν κατάσχεση. Καταλάβετε που φτάξανε τον ελληνικό λαό με ευθύνη αυτών που κυβερνήσαν τουλάχιστον τα τελευταία από το 2010 μέχρι σήμερα. Ισοπεδώσανε νόμους, συντάγματα, φορείς, τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και έχουν κάνει τον κόσμο να φοβάται. Άρα λοιπόν η προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς, κύριε Σερέτη, είναι πολύτιμη και καλά θα κάνει ο ελληνικός λαός να μαθαίνει την αλήθεια αυτά που λέτε. Και σήμερα εχάρηκα που ακούστηκε το όνομα για το θέμα της Μακεδονίας, και το οποίο προσπαθούν να τα εξαλείψουν, αυτά να τα εξαφωνήσουν την ιστορία μας.
0: Δεν μπορούν και δεν φοβόμαστε τίποτα, κύριε Ρωριμάκη. Δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Ένα τελευταίο σχόλιο, αν μπορείτε.
1: Το τελευταίο σχόλιο είναι, εύχομαι από τη μεριά τη δικιά σας να σας ακούσει ο ελληνικός λαός, να μετανοήσει ότι δεν έχει μέχρι τώρα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, διότι έχουν καταπατήσει όλα τα συνταγματικά δικαιώματα. Αν δεν το γνωρίζει, σύντομα όμως θα τα νιώσει.
0: Έτσι.
1: Όπως λέμε στο πετσί του, θα τα νιώσει, διότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Θα τον έχουν δέσει, θα του πάρουν τελικά το σπίτι και θα σου λέει και καλά κάνεις και μη μιλάς. Αν θα φτάξουμε εκεί και υπάρχει αυτό το ερώτημα από το εξωτερικό, από ανθρώπους που γνώρισα εγώ, το τι ήταν οι Έλληνες. Πιστεύω να αφυπνιστούν μαζί με τους άλλους συνανθρώπους από τη Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία που πιστεύουν στο έθνος κράτος, και εύχομαι να υπάρχει κάτι στην Ευρώπη, διότι είναι ένα μεγάλο μέρος ευρωπαϊκό.
0: Έτσι. Κόντρα στο σύστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρωνιμάκη.
1: Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Γεια σας. Υγεία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Αερονιμάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4. Θα κλείσω με Μητροπάνο, γιατί μιλήσαμε για τη Μακεδονία σήμερα, και αφού λέει ο τεράστιος αυτός τραγουδιστής, αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια Πατρών, που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο που και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
2: Καιρός.
3: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών. Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
3: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
4: Καιρός.
3: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
0: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος. Στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και more.com.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: sento Tiziano Ferro.
1: Grazie Milano. Laura, numero uno, più grande. Buonanotte.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις.
6: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι η τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
5: Καιρός.
6: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
7: Αυτά τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
8: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους Fligay Mobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Πιανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
13: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
13: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
13: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
13: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
14: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
16: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
5: Ράδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι η τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
3: Καιρός.
4: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων .gr.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

grave ocupación que es jugar cuando

0: Et tout le jour, le petit rat, deux pas par-ci, trois pas par-là, dans le foyer de l'opéra, dansait le ballet de Sylvia. Le soir, voilà que la Victoria, avec son cheval à poil ras, l'attendait devant l'opéra. Le vieux galant était dedans. Et dès qu'il vit le petit rat, re-retira son panama. Le petit rat ne répondit pas, baissa la tête, accéléra, toujours suivi de la Victoria. Mais le lendemain, le surlendemain, la Victoria se retrouva sur son chemin. Un, deux, trois, chassés et croisés, mollets, cambrés, mademoiselle. Un, deux, trois, partez du pied gauche ou du pied droit. Et tous les jours, le petit rat, deux pas par-ci, trois pas par-là, fuyait l'homme à la Victoria, ce vieux poussa qu'elle scélera. Cela dura jusqu'au jour où le vieux monsieur fort en courroux bondit hors de la Victoria, prit par le bras le petit rat, en lui disant « J'en ai assez de courir comme un dératé, j'en ai assez, assez de jouer au jeu du chat et de la souris avec un rat de votre gabarit. Mon fils loulou est fou de vous, c'est non, c'est oui, le voulez-vous comme mari. Un, deux, trois, chassez et croisez, mollets, cambrez, mademoiselle. Un, deux, trois, mais cette fois-ci partez du pied droit. 8 jours après tout l'opéra, danseur, chanteur, etc. Portez la traîne du petit rat, marche nuptiale, Ave Maria. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà comment se maria notre petit rat de l'opéra. Voilà.
1: Η ώρα είναι 7.30.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
6: τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Μια ακόμα γενοκτονία φέρεται να απέτρεψε χτες το βράδυ η ασφάλεια πατρών που συνέλαβε έναν άντρα έξω από το χώρο εργασίας της πρώην συζύγου του, την οποία είχε απειλήσει νωρίτερα με τη φράση «Σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά». Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενημέρωσε την αστυνομία κινητοποιώντας τις αρχές για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής πρώην σύζυγος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας εκτίσει ποινή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει την αστυνομία και για άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολύ σοβαρό είναι και το γεγονός ότι χθες η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 οικογενειακά επεισόδια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Λοιπόν, ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Σοκ προκάλεσε στο Πανελλήνιο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε οικία στο Περιστέρι, στο οποίο εμφανίζεται 40χρονη να δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της στρατιωτικό γιατρό. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του γιατρού, μπήκε στο σπίτι του φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία ατροπίνη. Μαζί με την 40χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 μιλιγκράμμα ατροπίνης και ιατρικός εξοπλισμός. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, όταν ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, έπεσε με τη μηχανή του στο δρόμο όπου και συνελήφθη. Από την πτώση, ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη ήρθε να ενισχύσει χθες με δηλώσεις του ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, που απείλησε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι τυχόν επίθεση σε κράτος μέλος θα καταστραφεί πλήρως. Παράλληλα, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουάιτακερ, ζήτησε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών υποδομών για ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων προς την Ανατολική Ευρώπη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει για σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στην Ακτή Δημαίων.
1: Καιρός.
3: Σε επιφυλακή από τα ξημερώματα η Πάτρα για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίες χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δυτική Ελλάδα. Για σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές με θερμοκρασίες από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 3 με 5 μπουφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε. Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
13: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου κάνω από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ώρα είναι 9:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρο Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και τα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Θέατρο Πάνθεων, Πάτρα. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Ώρες παραστάσεων, 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και more.com.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ραδιογάμμα 94FM. Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

0: Gracias.
1: www.radiogama.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: one more time.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
4: Από ποιο οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.